0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Ράδιο Μπέλα. Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, η αδιαθέση στη ζωή σου τον καράς. Κανένα γύρο τη ζωή θα περιμένω,

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 5. Ράδιο
2: Πέλα. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών χθες το απόγευμα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον βρίσκονται στο σημείο 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. 2 άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα εράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, ανέφερε. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής που έπληξε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδυσσού, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για εκρήξεις στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ. Καθώς με οικονομική υπέρβαση της Πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόφ Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες.

0: και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Θα το ακούσουμε πολλές φορές το τραγούδι αυτό, υποψιάζομαι, στην πορεία του προγράμματος του Sky 100,3, για να κάνει ο καθένας, ξέρω εγώ, τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να θυμηθεί. Γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα πράγματα στις εφημερίδες για τις γενιές του 74 που τότε τέλος πάντων ή συμπαρατάχθηκαν, όπως χρησιμοποιείται το ρήμα αυτό εκεί με το Πασόκ, ή ξέρω εγώ, ήταν σε άλλα στρατόπεδα. Αλλά ξαναλέω, σκεφτόμενος και αναλογιζόμενος, πλέον στα 60, σχεδόν στα 60 ομιλών, αγαπητέ Νότι, λοιπόν, περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές. Διότι μετά αυτά που μάθαμε, άσε τα τότε, δεν τα θυμόμαστε και πολύ πολύ το 74, αλλά τα γεγονότα, ας πούμε, που διαδραματίστηκαν το 81 και μετά το 81, το 85, στις άλλες εκλογές, και το 89 και το 93 και το 96 και γενικώς μέχρι σήμερα και αυτά που περάσαμε, ενδεχομένως οριοθετούν τα πράγματα. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι ιστορία. Έτσι, ιστορία. Ο καθένας τα έζησε διαφορετικά, είτε τέλος πάντων στην οικογένειά του όταν ήταν μικρός, είτε με άλλο τρόπο συμμετέχοντας στην διαδικασία αυτή, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα, αλλά και θυμάμαι και διάφορα πράγματα τα οποία, ξαναλέω, και εγώ τα βίωσα και εσείς ενδεχομένως τα βιώσατε, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία. Ήταν όμως εκείνης της εποχής. Της εποχής του 74, με την κλασική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει εκεί στο ξενοδοχείο την διακήρυξη του Πασόκ, και πίσω να φαίνεται ο συγχωρεμένος ο Καραλαμπόπουλος, αλλά και άλλα στελέχη του Πασόκ, λοιπόν, τα οποία έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι, θα πει κάποιος, κομβική ημερομηνία σήμερα. Προφανώς, κομβική ημερομηνία για ένα κομμάτι του κόσμου, το οποίο, ξαναλέω, είτε βρέθηκε κοντά είτε βρέθηκε απέναντι σε ένα κόμμα που συνεχίζει να ζει και σήμερα με άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, μου λέγε ένας συνάδελφος, αλλά δεν πρέπει να πω το όνομά του, κάτι λέγαμε το πρωί για, με αφορμή και τα, θα σας πω τώρα κάποια πράγματα και από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, και λέγαμε, έβαλε το Πασό μια ανακοίνωση που λέει 80% λέει αυτών που είπε, λέει, ο Τσίπρας εχθές είναι δικά μας, λέει το Πασό. Άρα λέω, του λέω του συνάδελφου, του λέω, άρα τι κάνεις εσύ, πας στο Πασόκ ή πας στο Τσίπρα? Μου λέει, εκεί μου λέει που δεν χρειάζεται, λέει, από κάτω να υπάρχουν υπότιτλοι εξήγησης αυτών που λέει κάποιος. Άιντε τώρα να βρεις και να εξηγήσεις πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με ψυχραιμία και σήμερα θα περπατήσουμε. Νομίζω ότι αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο γενικό πάνω-πάνω στην εκπομπή, θεωρητικά, θα είναι «Ράψτε τσέπες». Διότι έρχεται η ώρα, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο τώρα, δεν είναι μόνο μια απλή ΔΕΘ. Έρχεται η ώρα των εκλογών, άρα θα ακούσουμε πολλά. Ήδη ξεκινήσαμε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα. Σάββατο βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Κυριακή το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου. Να σας ενημερώσω κιόλας ότι εκτάκτως την Κυριακή θα κάνουμε παρέα 3 με 5 το μεσημέρι, μετά το τέλος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, για να μιλήσουμε με παραγωγικούς φορείς, που λέω κι εγώ, για τις αντιδράσεις στη βάση των τοποθετήσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για να έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις αυτού του θέματος, του ζητήματος που προφανώς μας αφορά όλους. Η οικονομία, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αφορά τους πάντες. Όταν εννοώ τους πάντες, το εννοώ. 39 ευρώ, λέει, για να πούμε και 2-3 νούμερα τώρα, όχι πολλά για να σας ζαλίσω, 39 ευρώ είναι το όφελος σύμφωνα με την Εθνική Αρχή για την Ακρίβεια αν αγοράζετε μόνο τα προϊόντα, τα 1760-1800 προϊόντα τα οποία είναι με καλύτερες τιμές. Αυτό, ξαναλέω, είναι καταγραφή της ανεξάρτητης αρχής αν αγοράζετε μόνο αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν εκπτώσεις. Ωραία. Όμως, για να σας πω και κάνα δύο διαφορετικά νούμερα. Θα το κουβεντιάσουμε σήμερα αργότερα με τους φίλους μας τους αρτοποιούς. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί τους. Οι αρτοποιοί, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις αυξήσεις που καταγράφονται στην ενέργεια, στα καύσιμα, και πάνε σε αύξηση των προϊόντων και του ψωμιού. Άρα, να μανιμάνι, μια ανάποδη κίνηση η οποία έρχεται με αφορμή το κλίμα και τα του ζητήματος που έχει να κάνει με, με τον πληθωρισμό, έτσι. Και επίσης να σας πω και ακόμα δύο στοιχεία, όχι πολλά πολλά, όχι πολλά πολλά, αλλά δύο στοιχεία, διότι βλέπω μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ήρθε στα χέρια μου, ότι οι τιμές, λέει, στα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν, λέει, τον Αύγουστο μείωση 0,15% σε ετήσια βάση. Θα μου πείτε, σιγά τα ωάρε ψάλτη, μπορεί και να μην έχετε άδικο. 0,15%, έτσι. Λοιπόν, μειώσεις, ακούστε. Φρούτα και λαχανικά 7,6% κάτω. Τροφές και είδη για κατοικίδια. Λέτε να φάμε γατοτροφή ή να φάω τη σκυλοτροφή του Άρη, 2,32%. Οι νοπές και οι κατεψυγμένες ζύμες κάτω 1,93%. Τα αλκοολούχα ποτά, πόσο αλκοόλ να πιούμε άραγε, 1,63%. Και τα φρέσκα, λέει, ψάρια και θαλασσινά, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ξαναλέω, δεν δικά μου, 1% κάτω. Και τα φρέσκα κρέατα ουσιαστικά έμειναν, λέει, ακίνητα. Δεν έχουν πάρει τόσο πολύ. Έχουν γίνει αγελάδες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, γιατί είχαμε και ανατιμήσεις σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, είναι ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη 3,42% πάνω. Αλαντικά 3% πάνω. Μπισκότα και σοκολάτες. Πόσα μπισκότα και σοκολάτες να φάμε, 2,63% πάνω. Ξηρή καρπή 2,62%. Νερά αναψυκτικά χυμή 2,55%. Φτάνουν τα νούμερα, ψάλτη μαζάλι σας. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ήρθε να πάρω τώρα να πω και μια κουβέντα τώρα κάτι, γιατί θα τα πούμε και λίγο με τις προτάσεις που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η πατριωτική σφορά έχει πολύ πλάκα. Ψάχνω να βρω, να ξέρετε, τα της πατριωτικής σφοράς. Θα μου πεις τι είναι η πατριωτική σφορά, ψάλτη. Μην βιάζεστε. Επειδή παρακολούθησα χθες τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια ήταν προγραμματισμένη 8, ξεκίνησε αργότερα. Είναι λίγο πασόκι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Για τον Ένφια δεν άκουσα κάτι. Α, θα μου πεις, γιατί να ακούσεις, ψάλτη. Συγγνώμη, για τον Ένφια που ακουμπάει το σχεδόν 85% των Ελλήνων πολιτών και πληρώνουν 12 μήνες το χρόνο, κάθε μήνα, βρέξει και ονίσει, καλοκαίρι, χειμώνα, άνοιξη, φθινόπωρο, δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, έμενα να σας πω την αλήθεια, αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά αυτή η πατριωτική σφορά είναι πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Καταρχήν να σας πω ότι σύμφωνα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όλα όσα τα μέτρα ανακοίνωση, τα οποία έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά, και να τα πούμε, έτσι, δεν είναι. Είναι 7,5 δις, λέει, χοντρά. Η κυβέρνηση χθες έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικού, λέει 13 δις. Άρα, για να μην αρχίσουμε να παίζουμε τώρα την κολοκυθιά, πόσα δις, γι' αυτό σας είπα, αγοράψτε τσέπες. Τιμάστε. Δεν σου πω το αδέρι της ώρας. Ήθελα να πω κάτι για τα ράσα που έχουν μεγάλες τσέπες. Μην γελάς, Νότι. Αλλά δεν της ώρας. Λοιπόν, α, μην σας άσχετο τώρα με το άλλο. Λοιπόν, να σας πω. Γι' αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μέτρο που μπορεί να ανακοινώσει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση σημερινή και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα, να υπάρχουν δίπλα νούμερα. Τα οποία νούμερα να τα αξιολογήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή για να τσεκάρουμε τι ισχύει. Διότι καλός ο εντυπωσιασμός, καλύτερη η πραγματικότητα. Διότι, εκεί θέλω να καταλήξω, στο συμπέρασμα, ακόμα πληρώνουμε την κρίση που έχουμε περάσει. Δεν έχουμε τελειώσει με την κρίση. Και για να μην ξαναδούμε τα ίδια πάλι, αν όχι εμείς, γιατί εμείς θα αποχαιρετήσουμε το μάταιο τούτο, ως ο νούπο που λέει ο λόγος, μη γελάς, Νότι. Η επόμενη γενιά ή οι επόμενες γενιές να μην ξαναδούν το ίδιο έργο θεάτες. Λοιπόν, για να πάμε λίγο. Θυμάστε, δεν μπορεί να θυμάστε, που είχε ακουστεί στο παρελθόν τα 1500 αφημί που είχαν τα πιο πολλά λεφτά. 1500 αφημί, αυτά είναι, 1500 αφημί, ξαναλέω. Και τι φόρος, γιατί άκουσα χθες τον πρώην πρωθυπουργό να λέει ότι, πώς τον είπε αυτή την καταπληκτική ατάκα, την πατριωτική σφορά, 1% στο ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. ένα στο ένα. Δηλαδή ένα ευρώ για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων. 1% στο 1%. Δηλαδή η crème de la crème των πλουσίων θα δώσουν το 1% της περιουσίας τους. Σωστά. Σωστά. Είναι όμως αυτό το 1% των πλουσίων περασμένα όλα στην περιουσία τους και φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα? Ή φαίνεται ότι είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι ή ανήκουν στο 1%, λέω εγώ τώρα. Πάμε πάλι πίσω. Θυμάμαι λοιπόν παλιότερα, γιατί εμείς μπορεί να μην θυμόμαστε τι φάγαμε χθες, αλλά έχουμε μνήμη ελέφαντα δυστυχώς, τα 1500 αφημί που είχαν περιουσία πάνω από 900.000 ευρώ. 1500 αφημί. Άρα δηλαδή το 1% στο 1% πόσα λεφτά βγαίνουν. Να τα υπολογίσουμε. Θυμάμαι επίσης τη φορολόγηση αυτών που είχαν σκάφη και κότερα. Τα θυμάστε? Θυμάμαι επίσης και αυτοί που είχαν τις πισίνες. Τις θυμάσαι ενώ τις πισίνες? Τις θυμάται ενώ τις πισίνες? Τις οποίες τις ψάχναμε, θυμάμαι, επί Γιώργου Παπαδρέου δορυφορικά. Τις βλέπαμε από πάνω τσακ και ρωτάγαμε, πήγαινε η υπηρεσία και λέγε, είναι δηλωμένη πισίνα? Ε? Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε και θα δούμε υπό ποια κριτήρια ορίζεται αυτό το 1%. Θα μου πεις γιατί ψάλτε αυτό? Διότι σύμφωνα, ξαναλέω, με τις ανακοινώσεις και τις διαρροές που υπήρχαν νωρίτερα πριν τις ανακοινώσεις των μέτρων, αυτό έχει ένα κόστος και θα υπάρχει προφανώς μια καινούργια φορολόγηση για να βγουν τα λεφτά του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, συν τα χρήματα τα οποία θα προκύπτουν από την γενικότερη φορολόγηση που θα υπάρχει στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο 27. Και αν η κυβέρνηση το φέρει το χιλιάρικο νωρίτερα, λέω εγώ τώρα. Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Εδώ καλό είναι να ρωτήσουμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά των επιχειρήσεων, όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, του ΣΕΒ ας πούμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε? Γιατί θα έρθουν και μειώσεις, ας πούμε, λέω εγώ, των εισφορών. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, να σας πω την αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει τα δικά της ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα περάσει. Τι κόστος θα έχει αυτό το 6%, αλήθεια? Μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωραίο. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες. Θυμίζω 500 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. 300 ευρώ αρχικά αύξηση ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κοινωνικών κατοικιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού νοσοκομείου, όχι νοσοκομείου ρε, πανεπιστημίου, που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και κατάργηση των πανελλαδικών. Νότι τέρμα έκαναν πανελλαδικές. Θα υπάρξει, λέει, ένα άλλο σύστημα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα δούμε τώρα αυτό πώς θα είναι, ποιο θα είναι, τι θα περιλαμβάνει, τι δεν θα είναι κλπ. Αλλά δεν θα υπάρχουν, λέει, πανελλαδικές. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για τα 7,39 δισεκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε. Και βεβαίως τώρα θα δούμε, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ τα κομματικά επιτελεία, όλα τα κομματικά επιτελεία, αλλά κυρίως κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θα μου πεις τον δύο αυτόν, διότι από σήμερα ξεκινάει το ξεσκόνισμα. Ξαναλέω, το Υπουργείο Οικονομικών μίλησε για 13 δισεκατομμύρια ευρώ και εκεί λέει χάσαμε το λογαριασμό, λέει το οικονομικό. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέω, επειδή σιγά σιγά ζεσταίνεται το κλίμα για τις εκλογές του 27, καλό θα είναι αυτή η επιφυλακτικότητα που βγάζει ο απλός πολίτης στο πολιτικό σκηνικό του τόπου να οριοθετήσει λίγο και τις κινήσεις του πολιτικού, να είναι πιο διάφανο αυτό που βάζει πάνω στο τραπέζι. Για όλους μας. Για το μέλλον μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι αυτό λέω. Τώρα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Χτυπάνε, βαράνε. Είναι στα 95,6 κυρίες και κύριοι το Brent. Τώρα στην Ανατολή. Το φυσικό αέριο πόσο είναι? 73,71. 73 και 70. Κοίτανε παιδιά, στα 36. Είναι η διπλασιασμός τουλάχιστον. Ο χρυσός στα 4.472 δολάρια η ουγγιά. Κάπου πήρε το μάτι μου χθες, τώρα που λέω για χρυσό. Να τα πούμε και αυτά. Ότι ανακοίνωσαν, λέει, οι Ολλανδοί ότι μαζεύουν, λέει, το χρυσό τον οποίον έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Γιατί άραγε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι Ολλανδοί? Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί ανησυχεί η Ολλανδία για το ζήτημα αυτό? Για ακούστε. Η Κεντρική Τράπεζα, λέει, της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε τους τελευταίους 6 μήνες μεγάλο μέρος του χρυσού της από τη Βόρεια Αμερική στο Λονδίνο για να είναι, λέει, καλύτερα προετοιμασμένη για πιθανή κρίση εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. 86 μετρική τόνοι, οι οποίοι αντιστοιχούν, λέει, στο 28% του χρυσού της χώρας από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα του Καναδά. Και δεν είναι, λέει, η μοναδική χώρα που κινήθηκε και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπα! Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εντωμεταξύ έρευνα, θα σας την πω και αυτή μετά τις 6.30, μιας συστημικής τράπεζας, δεν έχει σημασία ποιας, που αναφέρεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τα εφόδια που έχουν οι νέες γενιές. Με λίγα λόγια, λέει, γεμίσαμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα οποία όμως φαίνεται να έχουν λίγη επαφή με την αγορά. Και ότι αν ανοίξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε φοιτητές του εξωτερικού, η χώρα, λέει, μπορεί να έχει έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο από ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Χθες είχαμε και νέες δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Ταγί Περντογάν. Απειλητικές μου φάνηκαν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τις κάνει και τις λέει. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση της Αθήνας πρέπει να είναι απλή και κατανοητή. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι εναντίον οποιασδήποτε χώρας η οποία βρίσκεται πέριξ των ελληνικών συνόρων. Από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία της διαδικασίας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων. Η κυρία Μελάνια Πασχαλίδη είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3 και περιμένω και τα μηνύματά σας. Ράψτε τσέπες. Καλημέρα σας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στήναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Ευβοία, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτριακή εισαγγελία τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί τώρα με τα οικονομικά κτλ. Σας ζητώ συγγνώμη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα, εκτός από τη μέρα που γεννήθηκε το Πασόκ, γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει ο Αρχοντής και η Αρχοντία, γιορτάζει ο Πολύδωρος, γιορτάζει και ο Φίβος, όπως επίσης και η Φίβη. Λοιπόν, για να δω λίγο εδώ το Αγιολόγιο. Ανθίμω Επισκόπου, λέει Νικομηδίας, Θεοκτίστου, Αριστείωνος, Χαρίτωνος, Πολυδόρου του Νεομάρτυρα. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 7 παρα 3 θα ανατείνει ο ήλιος σήμερα. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα δεις στις 8 παρα 7 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η ζέστη είναι εδώ, παιδιά, δεν έχει φύγει με τίποτα, να ξέρετε. Και δεν ξέρω και. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις. Εντάξει. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, Μάλιστα. Και αύριο τη Αγία Ερμιόνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά αύριο θα τα πούμε την αυριανή μέρα. Μην το ξεχάσω, το ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη. Έχουμε ρίζο σήμερα, 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Είτε μέσω διαδικτύου skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε μια καλημέρα. Τα ξέρετε πλέον τώρα, υποβάλλετε και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, για να τα οριοθετήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να τα ρωτήσουμε. Κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία χθες το Μαρκό 2-2. Ωραία θηρία. Είδα την ΑΕΚΑΡΑ στο Sky χθες στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ, θα μου πεις τώρα, εντάξει. Αλλά έβαλε δύο πιτσιρικάδες μέσα από τις μικρές ομάδες. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή, παιδάκια ρε παιδί μου, ένας, νομίζω έπαιξε ένας μπάλα που είναι γεννημένος το 9. Το 9. Νότι το 9, 2009, υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Δηλαδή πόσο είναι, 17. Όχι, 17. Καλάβες, έπαιξε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Να πεις καλό είναι, καλό, δεν λέω, αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ τώρα εγώ δεν είμαι και ειδικός. Τι λεφτά δίνουν ρε παιδί μου οι ομάδες. Έδωσε λεφτά χθες ο Παναθηναϊκός, φέρνει σήμερα να πούμε πόσο, πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πόσα είναι αυτά. Έφερε και άλλο παίχτη ο Ολυμπιακός. Πόσους έχει φέρει ο Ολυμπιακός φέτος. Πού θα τους βάλει όλους αυτούς. Αλλά του φύγε ένας Βραζιλιάνος, δεν του φύγε ένα παλικαράκι που ήταν και μάθανε και ελληνικά και τραγουδούσε και λοιπά. Δεν ξέρω και τα ονόματα, παιδιά. Δεν είμαι εγώ αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, στα του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να δούμε. Ξέρω εγώ. Είναι γι' αυτό ένα ζήτημα, μικρό μεγάλο, το οποίο θα μας απασχολήσει. 39 και 3 χθες υψηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή Αστέρι Λακωνίας. Αστέρι το Αστέρι. Σχεδόν 39 στη Σπάρτη, όπως ζέστη. Εκεί βλέπω και η Ιωτολοκανανία στη Γαβαλού 38 και 7. Στον Ασπρόπυργο, εδώ παραλία Ασπροπύργου 38 και 6. Και στη Σαλαμίνα 38 και 5. Τώρα που λέω Σαλαμίνα και ζέστη και αυτό κλπ. Εχθές τι έγινε με τους φωτεινούς σηματοδότες το απόγευμα και μπλόκαρε το σύστημα και τρέχανε αλόφρονες ο κόμβος να δώσει λύση. Πού να δίνεται λύση, άμα δεν έχει τα φανάρια, δεν δουλεύουν. Ο κόμβος, ξέρετε ποιο είναι, η υπηρεσία καινούρια τώρα, η οποία θα παρεμβαίνει με ντρόουν από πάνω. Αν μόλις βλέπει, λέει, τάκ, θα τρέχει εκεί πέρα με τις μηχανές, αλλά. Κάπου έβλεπα χθες ότι κάπου στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείο, επειδή μπλοκάρανε, λέει, οι φωτεινοί σηματοδότες, τα φανάρια που λέμε κι εμείς, λοιπόν, βγήκανε, λέει, κάποιοι οδηγοί οι οποίοι προσπαθούσαν να παίξουν ρόλο τροχονόμου. Βάλανε το αυτοκίνητο, λέει, δεξιά-αριστερά για να είχαν, λέει, κινητοποιηθεί τα πάντα. Χτυπάνε τα μηνύματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Τι λες, Σπυράκο, εκεί στην περιοχή σου έχει τόσο πολύ ζέστη. Μπράβο, ρε Σπυράκο. Ωραία περιοχή έχεις, Σπυράκο. Μπράβο, τα καλύτερα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, η οποία έκοψε τα ηχητικά τα οποία θα ακούσουμε κατά πάσα πιθανότητα στο πρωινό μαγκαζίνο. Ναι, ασταμάτα να στέλνεις μηνύματα, Σπύρο, τώρα δεν κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε συζήτηση. Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Τι γίνεται, για να δω λίγο τα μηνύματά σας. Το κλασικό πρωινό μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου. Τα καλύτερα, εύχομαι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ ευγενική είσαι κάθε μέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, γειτόνισσα. Δεν είπα τίποτα παραπάνω, γειτόνισσα. Είναι αυτό που βλέπω. Δεν έχω να κρύψω τίποτα που λέμε και στα δικαστήρια. Ό,τι βλέπω, λέω. Βλέπω έναν ευχάριστο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος ενέργεια. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο το ακολουθεί. Μπράβο, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να ξέρεις. Καλημέρα εδώ στο φίλο μου στην Καλλιθέα. Από όλο λέει το εφάνταστο και μόνο για εθεροβάμονες πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξεχωρίζω τους φοιτητές που θέλει να τους κάνει και συνταξιούχους. Καλά δεν είναι. Τους λέει θα σου δίνω ένα πεντακοσάρικο για τα έξοδά σου, ρε παιδί μου. Αλλά ξαναλέω, ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Αυτό το πρόγραμμα τέλος πάντων, το οποίο ξαναλέω 7,39 δισεκατομμύρια. Ας πούμε, πόσο θα είναι το κόστος αυτό του πεντακοσάρικου, ας πούμε. Την φοιτητική υποτροφία για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και αν ο φοιτητής γραφτεί αλλά δεν πάει, θα τα παίρνει. Γιατί άκουσα, ας πούμε, που λέει ότι τα μέτρα θα επανελέγχονται κάθε μήνα. Θα μου πεις αυτό σε μάνα είναι ψάλτη. Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί, είμαι γενικός. Εγώ πάντως επιμένω. Με τον ένφια κάνα νέο, γιατί ο ένφια είναι μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Θα μου πεις με τον ένφια τα έβαλες ψάλτη. Βέβαια με τον ένφια τα έβαλα. Και περιμένουμε, μπας και ακούσουμε τίποτα καλό. Να μειωθεί περαιτέρω αυτό το πράγμα. Ο πιο δίκαιος φόρος. Το θυμάστε, Βαγγέλης Βενιζέλος. Μην ξεχνιόμαστε. Τη ΔΙΕ που ξεκίνησε. Φτάνει τα ωραία. Λοιπόν, 135 εκατομμύρια ευρώ θα κερδίσουν οι τράπεζες. Ακούστε τώρα να δείτε. Έχει υπολογιστεί, αν, προσέξτε, έχουμε αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη από 2,25 στο 2,5% μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 135 εκατομμύρια. Άρα θα παρακαλάει ο άλλος και θα σου πει, βάλε κάτι παραπάνω. Βάλε κάτι παραπάνω. Σωστά το λέτε τώρα, μου έχετε βάλει και άλλα ωραία θέματα, θα το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. 39 λέει, ευρώ να αγοράζω μόνο τα προϊόντα της λίστας. Α, θα μας κάνεις και το τραπέζι, βλέπω. Α, Βαγγέλη, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή δουλειά. Πάλι σηκώθηκες νωρίς, Νωρίς δεν πας. Ξυπνάς όσο νωρίς. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. 3 Σεπτέμβριο του 1843 λέει, είχαμε τη μόνη συνταγματική επανάσταση της χώρας μας. Ναι, αυτό είναι σωστό. Κάπου διάβαζα σήμερα το Σαν σήμερα και το έβλεπα την ανάλυση της ημερομηνίας αυτής, την οποία δεν την πολύ ξέρει ο κόσμος, έτσι. Δεν την πολύ ξέρουμε, γιατί την περνάμε στα ψηλά όσον αφορά τα σχολεία μας, κύριε Κιμιονή. Δεν έχετε άδικο όμως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν για μια πολύ καταρχήν πριν πάω εκεί, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου πεις ψάλτη, διότι χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις από τη μεριά του Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες θα έλεγε κανείς, καλά δεν είναι πρώτη φορά που τις κάνει, όπως τις κάνει, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, όχι μόνο προκλητικές, αλλά ευθέως απειλητικές. Λέει λοιπόν ο Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, εγκαταλείψτε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, διότι η Τουρκία μπορεί να προβεί σε ενέργειες όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Θυμίζω το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε αυτά, αλλά και τους πυράβλους Ταϊφούν που μπορούσαν να φτάσουν στην Αθήνα. Δύο χαρακτηριστικές δηλώσεις, έτσι, που στο παρελθόν έχει κάνει ο Ερντογάν. Ρωτήθηκε, λέει, στην πτήση κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη, στο Κυργιστάν όμως, ποια είναι η στάση της Άγκυρας σε περίπτωση, λέει, που η Ελλάδα συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Απάντησε. Τι πρέπει να κάνουμε? Ποια είναι η ευθύνη μας? Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, το τυράκι είναι αυτό, αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ, το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο, σημειώνω, στην Ελλάδα θα μας άκουγαν. Δηλαδή θέλω να σου πει ότι το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά μας. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει αμοιβαία ανταπόκριση στις καλές προθέσεις μας, είπε ο Ταγί Περντογάν. Θυμίζω 16 Αυγούστου το Προεδρικό Διάταγμα που κήρυξε θαλάσσιο πάρκο που περικλεί το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει, είπε ακόμα ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός, ευχαριστώ Πέτρο, για όσους μαθαίνουν από αυτήν, είπε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, που όπως καταλαβαίνετε σηκώνει πολύ συζήτηση όλη αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο Ταγί Περντογάν. Σημειώνω, τα λέγαμε και χθες με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, ότι προσφάτως την περασμένη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε στην Αθήνα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες με βάση το ρεπορτάζ, είδε τον ομόλογό του, τον κύριο Δεμίρη. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι όχι μόνο είδε τον κύριο Δεμίρη, αλλά συνοδευόμενος από τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πέρασαν τη γέφυρα, πέρασαν την πόρτα του Μαξίμου και συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Και πάντοτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, συνομίλησαν εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά. Σημειώνω ότι ο Καλίν, τα λέγαμε και χθες, δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής της ΜΙΤ, μιας τεράστιας υπηρεσίας με τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους, ήταν το δεξί χέρι στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντινός. Άρα και αυτά που μετέφερε στην Αθήνα, αλλά και αυτά που μετέφερε από την Αθήνα προς την Τουρκία, νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Στις πληροφορίες του ρεπορτάζ είναι και η συμφωνία και γενικότερα η συναντήληψη ή, αν θέλετε καλύτερα, ο παράλληλος βηματισμός της Αθήνας με το Ισραήλ και την ανησυχία που έχει η Τουρκία για το ζήτημα αυτό. Να πω κι άλλη μια παράμετρο της φιλίας εντός ή εκτός αγωγικών, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι φιλίες μεταξύ των κρατών είναι σημερινά φαινόμενα. Αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει. Έτσι, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ, ως παράμετρο το λέω, έχει ένα δίκτυο μυστικών υπηρεσιών παντού. Θα μου πεις, φιλακροατή, γιατί το λες αυτό? Διότι μπορεί να φτάνουν πληροφορίες σε μας, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ, να ξέρετε. Είναι στο εμπαρόδο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση της νέας πρέσβεως του Ισραήλ στη χώρα μας, η οποία δεν είναι διπλωμάτης. Είναι, πώς το λέγαμε παλιά εμείς εδώ πέρα, είναι πρέσβης εκπροσωπικότητων. Έχει δικαίωμα, λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, να ορίζει και μη διπλωμάτες. Έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η νέα πρέσβης. Εδώ βρίσκεται, θυμίζω, και η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, αναμένεται σε ανώτερο επίπεδο κάποια στιγμή να έρθει για αυτόν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και ο Υπουργός Εξωτερικών ο Ρούμπιο των ΗΠΑ και ενδεχομένως και ο Χέξεφ, ο υπουργός άμυνας ή υπουργός πολέμου των ΗΠΑ. Και με αυτόν γίνεται ένας κακός χαμός, να ξέρετε, λέει, στο Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι παρετήσεις, κάτι αποπομπές, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Όταν είναι ανοιχτό το μεγάλο μέτωπο και του πολέμου. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Ενώ τη μισό λεπτό να θυμίσω ότι, παιδιά, ο μήνας έχει τρεις. Σε 11 μέρες έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Την ετήσια, μοναδική, εξαιρετική, ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, συμμετέχουν μεγάλα ονόματα φιλοκερδός: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας τώρα, ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr, για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την μοναδική αυτή συναυλία. Να επαναλάβω μονότονα ότι τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε για την αγορά δενδρυλίων και τη φροντίδα τους όταν φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος, καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

0: Ωραίο, ωραίο το μήνυμα μου έχει στείλει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, παιδιά, ότι όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, εγώ τα διαβάζω. Μπορεί να προλαβαίνω να τα πω στον αέρα, αλλά όλα τα διαβάζω. Να δει, μην, επειδή βλέπω και κάποια παραπονάκια, του στείλω τη ρε, σου στέλνουμε μηνύματα και δεν ασχολείσαι μαζί του. Ας πούμε, μου λέει η Αλεξάνδρα, 3 Σεπτέμβρη για μένα είναι του 1989. Θα μου πει τι έγινε, ψάλτη, τότε. Τότε η Αλεξάνδρα εκείνη τη μέρα παντρεύτηκε. Κανένα συγκεκριμένο, παρακαλώ, λέει, με την επέτειο γέννηση του Πασόκ, λέει η Αλεξάνδρα. Άρα 89, 99, 9, 19, 29. Πρώτο Θεό, Αλεξάνδρα, πας για τη σαραντάρα, ε. Και φόνο να έχει κάνει, να ξέρει, θα έχει αφαιθεί ελεύθερη. Πλάκα κάνω έτσι. Αλεξάνδρα μου, τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα και στον σύζυγο και στην οικογένεια. Να είμαστε καλά. Τάκιο, δεν το ξέρω αυτό. Αντί για το καπί, θα πας στο ΕΚΠΑ χωρίς εξετάσεις να παίρνεις το 500. Όχι, δεν βολεύει όμως. Πρέπει να πας κάπου εκτός Αθηνών για να πάρεις το 500 του Τσίπρα. Καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, στην φίλη μου την Αλεξάνδρα, την άλλη Αλεξάνδρα, θα ρωτήσω. Δεν νομίζω να ξέρει ο Ρίζος αυτό που μου λες, αλλά θα ρωτήσω. Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν λέω παραπάνω, δεν χρειάζεται. Μεταξύ μας, εγώ και εσύ μόνο, ε. Γεια σου Γιάννη, ναι, η πόλη η ΚΑΣ που είναι απέναντι από το Καστελόριτσο είναι η αντίφυλος. Βέβαια, να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα πηγαίνουν εκεί για ψώνια οι Καστελορίζικοι. Έχουν, όχι, εκεί δεν τη λένε λαϊκή, πώς το λένε, το λένε παζάρι. Ναι, ναι, δεν έχω μιλήσει με τους Καστελορίζους κατά επανάληψη. Όπως επίσης, να ξέρετε, έχουν κάνει και τα παράπονα οι Καστελορίζικοι αναφορικά με την κατάσταση που χρειάστηκε πολλές φορές κάποιοι που είχαν χτυπήσει, τραυματιστεί κλπ. Να πάνε στην Τουρκία. Και τα παράπονά τους. Τώρα τελευταία βεβαίως δεν τα ακούμε αυτά. Επανέρχεται ο κύριος Κιμιονής και μου λέει: καλά, λέει, και στο Καλαγάτς, δυτικά της Ανδριανούπολης, στον Εύρο, αν φωνάξουν οι Έλληνες, λέει, ακούγονται απέναντι. Σωστό και αυτό. Αλλά ο Τούρκος θέλει να λέει τα δικά του. Όπως καταλαβαίνεις, κύριε Κιμιονή μου. Έτσι δεν είναι. Η πολιτική γενικά. Το είναι τη δική του οπτική θα βγάλουν πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, Αντώνη, δίκιο έχεις. Η Τουρκία και ειδικά τώρα όπως έχει εξελιχθεί με τον αναθεωρητισμό της. Εδώ και αιώνες άναβε φωτιές στην περιοχή της. Και λέει ο Αντώνης, μόνο ο σύμμαχός μας, το καθαρό μυαλό και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όχι μόνο το Ισραήλ. Προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και με την Αίγυπτο και με το Λίβανο και με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, προσπαθώντας να βρούμε κάποιες ισορροπίες, για να το πω ευγενικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή που έχει υποθεί και από τα χείλη του σημερινού πρωθυπουργού και παλαιότερων πρωθυπουργών και του Δένδια και άλλων, αν γίνει κάτι, να ξέρετε, φίλοι-φίλοι, μόνοι μας θα είμαστε. Τώρα, όσον αφορά τα υβριδικά που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να ξέρετε. Κάθε άλλο, με αφορμή, ας πούμε, και την κλιμάκωση που υπάρχει μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι, ρε παιδί μου, πάμε σε μια προεκλογική περίοδο και στη Γερμανία, κάτι πρέπει να κάνει ο Μέρτς. Δίκιο έχετε, αλλά γενικά τα πράγματα τίνουν στα δύσκολα. Μπορεί εμείς εδώ να είμαστε στην τρέλα μας, στην ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν αυτές στη Βουλή, ας πούμε, για την Έλενα Κρήτα, τα έλεγα και προχθές, τις φωνές, τους τσακωμούς, το ένα, το άλλο, τον Αντώνη Ζαμαρά για το τρίτο φύλλο, αλλά ο πραγματικός κόσμος τρέχει για άλλα ζητήματα. Έβλεπα, για να κλείσω, δεν θα πω πολλά-πολλά, ούτε για το βέτο, ούτε για τίποτε άλλο. Έβλεπα, λοιπόν, τα ξημερώματα που πάλι άλυξε το μάτι μου, γιατί τα έχουμε πει αυτά, δεν ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε. Ότι οι Αμερικανοί, λέει, στήσανε, να το, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στήσανε, λέει, εκτοξευτήρες πυράβλων Tomahawk στο Trondheim της Νορβηγίας, όπου η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα σε ρωσικό έδαφος, όπως επίσης και σε ένα νησί που λέγεται Ζαν Μαγέν, αν λέω σωστά το όνομά του, είναι βόρειο-ανατολικά από την Ισλανδία, πολύ ψηλά, και εκεί η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι αν διάφορες ψηφίδες της ενώσης, θα μου πεις, προκύπτει κάτι? Προκύπτει ότι υπάρχει μια διαδικασία, γεγονότα τα οποία με ψύχρεμο μάτι οδηγούν κάπου. Πού θα το δούμε. Αν πιτανεύσει η λογική, κάτι μπορεί να γίνει. Να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αν δεν πιτανεύσει η λογική, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πάρα πολύ στο αισιόδοξο κομμάτι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Καλό δρόμο σε όλους. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφοριακά, επειδή με ρωτάτε. Εντάξει, λίγα, πολύ λίγα πράγματα στο ρεύμα ανόδου της, του ποταμιού. Λίγα, ξαναλέω. Το Χαϊδάρι και εκεί λίγα πράγματα. Εκεί στην αρχή, στο ύψος περίπου του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει λίγα προβλήματα. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Όπως επίσης δεν έχει ζητήματα ούτε ο σχιστός Σαραμαγκάς, τίποτα. Στο λιμάνι του Πειραιά λίγα τα προβλήματα και έτσι περπατάμε για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της 5ης, της 3ης μέρας του Σεπτέμβρη του 2026. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Bella FM.
9: Sky 100,3.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μέλινα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει νησιά με υποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιοδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό

0: Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες της χώρας μας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Να τον ακούσουμε.
1: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου.
2: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
0: Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την Καθημερινή, μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου που τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, συνομίλησαν για τα ελληνοτουρκικά χωρίς πιεστική ατζέντα, με τον Τούρκο αξιωματούχο να εμφανίζεται καθησυχαστικός χωρίς να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα και μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα.
3: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμέως και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
3: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως

0: Η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τόνισε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στις διεθνείς εξελίξεις, συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προχώρησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η κυρία Κάλλας διαβεβαίωσε ότι οι 27 πρόκειται σύντομα να ανακοινώσουν την αποστολή νέων μέσων αντιεροπορικής άμυνας για να βοηθήσουν την Ουκρανία, που πλήττεται καθημερινά από μαζικά φωνικά ρωσικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτη και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα εντωμεταξύ συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, παράταση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 600.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που φαίνεται να κερδίζουν από τη διαφερόμενη επιμήκυνση της σεζόν. Λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι οι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Τέσσερα είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση λέφθασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιανό Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση το πρωί του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς μετά από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε με 19 νεκρούς.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μερένια. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροατριές μας, προχθές το πρωί ήταν εξαιρετικά δύσκολη η κυκλοφοριακή εικόνα του λεκανοπεδίου. Εχθές ήταν καλύτερη, σήμερα είναι ακόμα καλύτερη. Ευτυχώς. Κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά. 800 μέτρα ηλιοφόρος σχιστού, όχι μποτιλιάρισμα, αραιό μποτιλιάρισμα, προς πυκνή ροή θα μπορούσα να πω, και ηλιοφόρος Αθηνών από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων και μόνο, και μια μικρή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή, προς την Δημητρίου Γούναρη και προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός αρχικά. Τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νόμου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, κυρίως γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στην Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: τίτλο Βανίλια. Οκ, okay. Είναι λίγο καλοκαιρινό, λίγο ερωτικό, λίγο κάπως έτσι. Πάντως έχει συννεφιά ή μου φαίνεται. Ε? Κάπως έτσι δεν είναι. Ναι, κάπως έτσι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά ξέρω εγώ. Οκ, okay. Μεσχέ μινιμάλ. Ε, μεσχέ μινιμάλ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία εδώ στο Sky 100,3. Τρίτη σήμερα, Τρίτη, Πέμπτη, μάλλον 3 του Σεπτέμβρη. Τα λέγαμε νωρίτερα για το Πασόκ. Μη μου στέλνετε τώρα μηνύματα. Τα κάναμε, ξεμπερδέψαμε στην έναρξη της εκπομπής. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των Αρτοπιών της Αθήνας, τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη. Διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, εντάξει, μειώσεις, αλλά οι φουρναρέοι δεν αντέχουν άλλο, λέει, να απορροφούν τις αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια, και ήδη φαίνεται να έχουμε κάποιες πρώτες αυξήσεις στους φούρνους της γειτονιάς. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είδους, μάλλον τι ύψους, όχι είδους, τι ύψους αυξήσεις καταγράφονται?
1: Αυτό που βλέπουμε στους πιο πολλούς συναδέλφους είναι μια αύξηση της τάξης των 10 λεπτών τη φρατζόλα.
0: Δηλαδή από σε πόσο?
1: Οι μέσες τιμές από 1 σε 1,10 ή από 1,10 σε 1,20 εκεκειμένονται οι τιμές εδωστατική.
0: Σε όλα τα είδη ψωμιού, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το έχουμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή σαν σωματείο ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της ενέργειας από όταν εξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν και είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας από το πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν εισακούμαστε το να πάρθουν κάποια μέτρα όσον αφορά την ενέργεια, φυσικό και επόμενο να βλέπουμε αυξήσεις τώρα στο ψωμί.
0: Αυτό...
1: Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όμως ότι δεν είναι ο σκοπός μας αυτός.
0: Μα να θυμίσω ότι στο παρελθόν και με εσάς αλλά και με τους προηγούμενους πρόεδρους του Σωματείου γινόταν προσπάθεια ή τουλάχιστον κάποιες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος. Είτε είχε να κάνει με το αλεύρι στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, μπράβο, είτε του ρεύματος, με κάποιες προσπάθειες, κάποιες ενέργειες για να έχετε ειδικά τιμολόγια εσείς, τέλος πάντων, που είστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις για να παραχθεί ψωμί και ρεύμα και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν ευδοκίμησαν, δεν βοήθησαν τόσο πολύ όταν έχουμε τόσο σημαντικές αυξήσεις των τιμών.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, βγαίνει από μόνο του από τον κλάδο ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές του ψωμιού χαμηλά, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή, δηλαδή ο φούρνος της γειτονιάς και ο καταναλωτής έχουν μια σχέση ιδιαίτερη, δεν είναι μια πρόσωπη σχέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και αυτό μέσα και από το σωματείο γίνεται η προσπάθεια ώστε να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι όλα τα χρόνια, δεν είναι μόνο το τελευταίο 1-1,5 χρόνο.
0: Σωστό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις πάνω στο θέμα της ενέργειας.
0: Ισχύει, κύριε Πρόεδρε, το κουβεντιάζαμε και χθες, αλλά θέλω να το ακούσουμε, ότι κλείνουν οι φούρνοι. Δηλαδή, φεύγει, ας πούμε, παίρνει σύνταξη ο άνθρωπος που άνοιξε το φούρνο, τα παιδιά του, ή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να έχουμε λουκέτα.
1: Θέλω να δείτε, εγώ είμαι 53 χρονών και από 3 χρονών είμαι
0: μέσα στο χώρο,
1: παιδί φούρναρη, ναι. Και είμαι δεύτερης γενιάς αρτοπίος. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένας φούρναρης να βγαίνει σε σύνταξη και να μην υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Είτε μέσα από την οικογένεια, είτε να πάρει κάποιος άλλος το φούρνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή, όποιος βγαίνει στη σύνταξη, ο φούρνος κλείνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το βλέπουμε πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Βλέπω και ερωτήματα ακροατών. Ισχύει ότι υποψιάζουμε τώρα και λόγω της αύξησης που σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητα του καταναλωτή, θα πάμε σε λιγότερα προϊόντα τα οποία θα αγοράζει ο μέσος πολίτης στο αρτοπείο της γειτονιάς?
1: Το τελευταίο διάστημα το ξαναβλέπουμε έντονα αυτό το φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο που το είχαμε δει μέσα στην οικονομική κρίση. Το ξαναζούμε πάλι αυτή τη στιγμή. Ο καταναλωτής κόβει γιατί δεν βγαίνει. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ένας μισθός ήταν για το μισό μήνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Ναι. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας. 10% η αύξηση περίπου στο ψωμί, στο αρτοπείο της γειτονιάς. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχουν μειώσεις, αλλά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία αυξάνονται. Και υπογραμμίζω το γεγονός της ενέργειας, διότι η ενέργεια είναι έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βραχνά. Επιμένω να λέω, το έλεγα από το πρωί, ότι 95 και 5 είναι το Brent. Θα μου πεις το Brent πάει και έρχεται ψάλτη, σωστό είναι αυτό, αλλά με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους 6 μήνες, έχουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει οριοθετήσει στα 2 περίπου ευρώ, περίπου στα 2 ευρώ για να το πω σωστότερα, τις τιμές των καυσίμων, το λίτρο ή το πετρέλαιο κίνησης, παρά την ενίσχυση, την πρημοδότηση από την πολιτεία και ένα κομμάτι και από τα δηληστήρια. Και λίγο παραπάνω από 2 ευρώ είναι η βενζίνη, 95. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στην παρέα μας. Έχω ήδη ερωτήματα δικά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι παραπάνω από τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά ή τα συνταξιοδοτικά, βλέπω έχει στείλει μήνυμα και η Έφη και ο Δημήτρης και η Μαριάννα. Καλημέρα Κάμω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, αλλά και άλλοι φίλοι ακροατές και μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε τώρα στο 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
15: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
14: Γιάννης Τζούνος.
16: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
17: Και τελείωσε η υπόθεση.
14: Νότης Παπαδόπουλος.
18: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
14: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
19: Πώς εδώ ήτανε.
20: Γεια σας.
21: Καταπληκτικό.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης χώρης του ζεύγους. Ανακρίτρια και εισαγγελέα τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα της στάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστηρίξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις για γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
24: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 33 χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι γιατί τώρα μπήκατε στην παρέα, ο Άνθιμος, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά και καλά για τους έχοντες την ονομαστική τους εορτή. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα στην ιστοσελίδα του CNN είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η τιμή του δεκαετούς ομολόγου του Αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου 4,78 είναι στο υψηλότερο σημείο από το 2023. Υπάρχει, λέει, ράλι αποδόσεων στην Ευρώπη και τροφοδοτεί το κλίμα και η κατάσταση στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο. Να ξέρετε ότι η χώρα μας είναι στο 4,05 η Ελλάδα. Και εμείς έχουμε καλύτερο επιτόκιο, δηλαδή μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε φτηνότερα χρήματα σε σχέση με τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Ακόμα πάντως και η Ελβετία, που γενικότερα η Ελβετία είχε αρνητικό νούμερο όσον αφορά το δεκαετές ομόλογό της, τώρα είναι στο 0,39%, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις χαμηλά ψάλτη, όντως, αλλά είναι ενδεικτικό, κυρίες και κύριοι. Η Ιαπωνία πάει να κουμπίσει το 3%. Και η Ιαπωνία ανέβηκε αρκετά. Η Γερμανία 3,37%, που η Γερμανία το δεκαετές ήταν πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με το τώρα. Κρατήστε και αυτή την ιστορία. Στην παρέα μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο οδηγηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, φίλος μας. Κάθε φορά που κουβεντιάζουμε και τον καλούμε για να κουβεντιάσουμε, ασχολούμαστε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νόμο Κατσέλη και γενικότερα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του σήμερα. Το ένα είναι αν η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και για τον επανυπολογισμό των οφειλών έχουν ήδη ξεκινήσει, δηλαδή εφαρμόζεται ουσιαστικά η νέα απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και για το γεγονός ότι έχουμε από αυτή την εβδομάδα μία ενεργοποίηση μιας απόφασης που δίκες οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν σχεδόν μέχρι το 32, 33, 34 για την ιστορία της προστασίας των σπιτιών έρχονται νωρίτερα και πρέπει να κάνουν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν πελάτες τους μια σειρά από κινήσεις για τον επαναπροσδιορισμό των δικών, και αν δεν το κάνουν θα έχουν συνέπειες οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σπίτι τους. Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα.
16: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Τι γίνεται καταρχήν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, εφαρμόζεται? Γιατί ακούω μουρμούρες, κύριε Νικολακόπουλε.
16: Πολύ σωστά, η εισαγωγή σας ήταν άψογη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων με την τοκοφορία που διατάσσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Και γίνομαι πιο σαφής. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η τοκοφορία έπρεπε να είναι ένα μήνα των δόσεων του νόμου Κατσέλη και όχι σαν να πήρε ο δανειολήπτης ένα καινούριο δάνειο και να υπολογιστεί ο τόκος στην 20ετία, 25ετία αναλόγως με το χρονικό διάστημα που προσδιορίζει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Και αυτό να επιμερίζεται, να επιμερίζεται με τις πληρωμές των δόσεων και μάλιστα με εμπροστοβαρές.
0: Έτσι, δηλαδή τα περισσότερο κομμάτι να το δίνει στην αρχή της αποπληρωμής του δανείου και όσο περνάει ο χρόνος θα πηγαίνει.
16: Για να το πω πιο απλά, αλλά με συμπληρώσατε εσείς πολύ εύστοχα, ακριβώς τα 4-5 χρόνια πρώτα να είναι εμπροστοβαρής η αποπληρωμή των τόκων, δηλαδή ουσιαστικά σε 4-5 χρόνια να πληρώσουμε τους τόκους 20ετίας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η δικαστική της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η απόφαση έκρινε ότι οι τόκοι, να το πω απλά, είναι πολύ πιο λίγοι. Είναι περίπου στο 1/10 από τους τόκους που υπολόγιζαν οι τράπεζες και τα funds.
0: Mm-hmm. Μιλάμε, κύριε Νικολακόπουλε, να το ξεκαθαρίσουμε, για τα δάνεια τα οποία έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, σωστά? Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών. Δεν είναι για όλα τα δάνεια.
16: Όχι, είναι μόνο για τα δάνεια, αυτά τα οποία κρίθηκαν με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, που κέρδισαν οι δανειολήπτες και τους βγήκε μια δόση για να σώσουν την πρώτη κατοικία. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες κατά κανόνα πλήρωναν τουλάχιστον 60%, συνήθως και 100% πάνω από τη δόση που είχε προσδιορίσει το δικαστήριο, ναι, λέγοντας τα funds και οι services ότι το επιπλέον το 60%, το 70%, το 80% ήταν τόκοι που υπολόγιζε το fund. Αυτή λοιπόν ο σχεδόν ο διπλησιασμός στις δόσεις πλέον με την απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να καταργηθεί, να εκδοθούν νέα δοσολόγια με υπολογισμό σύμφωνα με αυτή την απόφαση.
0: Ωραία. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει τα δάνεια αυτά να κάνουν τα δέοντα?
16: Είναι υποχρεωμένες, αλλά για άλλη μια φορά κολλησιεργούν, για άλλη μια φορά προσπαθούν να αποφύγουν τα νόμιμα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρίσκονται σε αβεβαιότητα οι δανειολήπτες. Εγώ αυτό που έχω προτείνει είναι ο κάθε δανειολήπτης να πληρώνει τη δόση η οποία είχε προσδιορίσει το δικαστήριο και να υπολογίσει και με το δικηγόρο του τη δόση, τον τόκο που διατάσσει ο Άρης Πάγος.
0: Μάλιστα.
16: Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν πάρει το καινούριο δοσολόγιο, να γνωστοποιήσει την ένστασή του εγγράφως, έστω και με απλό mail, για να είναι καλυμμένος, διότι για να συμπληρώσω το ερώτημα, την απάντηση στο ερώτημά σας, πιθανόν όχι μόνο να υπάρχει κολλησιεργία για τεχνικούς λόγους, για τα συστήματα των τραπεζών και των funds, αλλά πιθανόν η καθυστέρηση αυτή να αποτελεί και μια στρατηγική για να πέσουν εντός αγωγικών σε μια παγίδα πολλοί δανειολήπτες, να πληρώνουν άλλη δόση από αυτή που είχε προσδιοριστεί, να έρθουν αργότερα να πούνε ότι σύμφωνα με τον υπολογισμό το δικό τους υπάρχει διαφορά, άρα
0: ξανά δεύτερη φορά να πληρώσουν.
16: Ακριβώς. Και πάλι να προσπαθήσουν να εξαιρέσουν κάποιους από αυτή την προστασία.
0: Λοιπόν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια δεν ξέρω τι και πώς θα γίνει μέσα και πώς θα αργήσουν να εφαρμόσουν οι services.
16: Είχαν πει ότι από το Σεπτέμβριο θα κοινοποιήσουν τα νέα δοσολόγια. Αναμένουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το νέο καθεστώς για τις ανακοπές, διότι με νόμο που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκδόθηκε μέσα στον Αύγουστο, ενεργοποιήθηκε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν εκκρεμείς ανακοπές, οι οποίες πάνε μέχρι το 32, το 33, το 35, δεν ξέρω. Και αν δεν το κάνουν θα έχουν επιπτώσεις. Τι σημαίνει με αυτήν την ιστορία τώρα?
16: Ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα, από τον Ιούλιο ξεκίνησε, μάλλον θεσμοθετήθηκε για τις ανακοπές που έχουν κατατεθεί μέχρι 15 Ιουλίου και πάμε στην διαδικασία όπου ξαναπροσδιορίζονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συγκεκριμένα εντός εισαγωγικών ασφιχτικά χρονικά περιθώρια, δηλαδή ανά μήνα, παραδείγματος χάρη από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου επαναπροσδιορίζονται οι ανακοπές οι οποίες είχαν προσδιοριστεί μέχρι το 29, δηλαδή να εκδικαστούν το 29. Κάνω μια παρένθεση. Επαναπροσδιορίζονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλες οι ανακοπές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή αυτές που είναι, να το πω απλά, σύντομα να συζητηθούν, να εκδικαστούν στα δικαστήρια, δεν θα ξαναπροσδιοριστούν.
0: Μάλιστα.
16: Οι άλλες όμως, αυτές που έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν από το 27 έως και το 39, έχουμε φτάσει στο 39, κύριε Ψάλτη.
0: Σήμερα έχουμε 26, 13 χρόνια δηλαδή. Αυτό όμως έχει ένα ενδιαφέρον, διότι έρχονται νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή με κάποιον τρόπο βρέθηκε χρόνος και χώρος αυτές οι υποθέσεις να συζητηθούν νωρίτερα και να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Αλλά η δικαστική διαδικασία, η δικονομική διαδικασία πρέπει να γίνει σύντομα.
16: Ακριβώς. Εδώ έχουμε, πολύ σωστά το λέτε κύριε Ψάλτη, είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι οι εκκρεμές υποθέσεις που είναι μέχρι το 39 θα έρθουν πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
16: Ανά μήνα προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή αυτές που έχουν προσδιοριστεί μέχρι το 39,
0: ναι,
16: θα πάνε στην τελευταία ημερομηνία που είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα.
16: Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου επαναπροσδιορίζονται όλες οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί.
0: Οι οποίες πόσες είναι περίπου, ξέρουμε πόσες περίπου είναι?
16: Μέχρι το 39. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να υπερβαίνουν στις 50.000 υποθέσεις.
0: Και άμα δεν προλάβει ο δικηγόρος που εκπροσωπεί πελάτη να κάνει αυτό, τι σημαίνει αυτό?
16: Εδώ λοιπόν πάμε στα τρία αρνητικά που πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν. Το πρώτο είναι αυτό που σωστά λέτε, με προλάβατε, ότι αν δεν προλάβει ο δικηγόρος θα πρέπει να διευρυνθεί λίγο το πεδίο και να γίνει το εξής. Αφού πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά και είναι στη μερίδα του δικηγόρου και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία αυτού του νόμου, θα πρέπει να δούμε στη μερίδα του κάθε δικηγόρου ποιες ανακοπές έχει κάνει και αυτές να τρέξουμε να επαναπροσδιορίσουμε. Επειδή λοιπόν υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουν μπει μέσα κάποιες ανακοπές, είτε γιατί είναι παλαιότερες, είτε γιατί η γραμματεία του δικαστηρίου δεν είχε καλή εναρμόνιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, πρέπει να υπάρχει χρονικό περιθώριο πέραν του μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα, δηλαδή να γίνει πιο ελαστικό το χρονικό περιθώριο,
0: μάλιστα,
16: ώστε να μην υποστούμε τη συνέπεια και της μη, του που μη επαναπροσδιορισμού. Και ποια είναι η συνέπεια? Ότι χάνονται όλα τα δικαιώματα. Είναι ως μηδέποτα ασκηθή σε ανακοπή. Άρα, ό,τι δικαιώματα έχει ο δανειολήπτης κατοχυρώσει με την ανακοπή που έχει ασκηθεί, χάνονται.
0: Μάλιστα.
16: Το δεύτερο, το δεύτερο, εν συντομία, μειονέκτημα που θα μπορούσε να άμεσα να διευθετηθεί είναι το εξής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, το είχαμε πει και μαζί παλαιότερα σε εκπομπές σας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρομοίως είχε εφαρμοστεί για τον νόμο Κατσέλη. Και εκεί είχαμε ημερομηνίες πολύ μακρινές και για να τις φέρουμε πιο κοντά να τελειώσουν αυτές τις υποθέσεις έγινε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πάλι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού και σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού θυμάμαι τότε 30-40% των υποθέσεων δεν μπήκανε, είτε διότι όπως είπαμε προηγουμένως χαθήκαν αυτές τις προθεσμίες, είτε διότι ο δανειολήπτης ήταν εξουθενωμένος, δεν μπορούσε να υποστεί τα δικαστικά έξοδα. Εδώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να βελτιωθεί και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οδηγεί σε μια εκδίκαση άνευ ακροατηρίου. Να το πω απλά, δεν γίνεται το παραδοσιακό δικαστήριο με το δικαστή, τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τους μάρτυρες. Γίνεται μια κατάθεση ηλεκτρονική και στη συνέχεια μια κατάθεση εγγράφων στο δικαστήριο, κάπως απρόσωπη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν είναι προς όφελος του δανειολήπτη από την άποψη ότι ο δικαστής ως έμπειρος λειτουργός της δικαιοσύνης αλλιώς βλέπει μια υπόθεση όταν έχει μπροστά τον δανειολήπτη.
0: Και αλλιώς όταν είναι μόνο τα χαρτιά.
16: Ακριβώς. Κρίνει, να το πω απλά, και από τη φυσιογνωμία του δανειολήπτη και από αυτά που θα υποθούν στην έδρα και από όλα αυτά. Να υπάρχει δυνατότητα, παρότι προβλεπόταν και στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε, με αίτημα του δανειολήπτη και του δικηγόρου του να γίνει αυτή η διαδικασία ακροματική για να μην στερηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και εσύ, εν σύντομα, μια τρίτη παρατήρηση που μπορεί και αυτό να βελτιωθεί.
0: Για να την ακούσουμε, για να κλείσουμε και αυτό.
16: Αυτό που, όπως είπαμε, ξαναλέω, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εφόσον φυσικά, όσο το δυνατόν, περιορίσουμε τα έξοδα και εφόσον φυσικά υπάρχει αυτή η διαδικασία του να γίνει ακροματική διαδικασία και να μην στερηθούν δικαιώματα οι δανειολήπτες. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω, ώστε να υπάρχει μια βελτίωση, είναι να υπάρχουν κάποιες αναστολές στις εκτελέσεις. Δεν είναι δυνατόν, αφού επαναπροσδιορίζονται αυτές οι υποθέσεις, να μην έχουμε τη δυνατότητα να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Να το πω απλά. Έχει γίνει η ανακοπή, επαναπροσδιορίζεται, ξανακάνουμε τη διαδικασία, ξανά οι κοινοποιήσεις, ξανά όλα αυτά. Τουλάχιστον να υπάρχει μια αναστολή, ώστε αφού σύντομα θα γίνει το δικαστήριο
0: να προστατευτεί. Μάλιστα. Σημαντικές οι τοποθετήσεις σας, κύριε Νικολακόπουλε, και οι επισημάνσεις σας. Για να δούμε, θα ακουστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πάντως. Να είστε καλά.
16: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε. Πάμε γρήγορα στα τις κινήσεις. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
1: Στα γρήγορα, Γιώργο, καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Δεν έχουμε κίνηση εκεί που δεν περιμένουμε να τη βρούμε. Έχουμε δηλαδή στο δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά, από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας και τη Δημητρίου Γούναρη. Δεξιά, δεξιά, δεξιά δηλαδή. Έχουμε στην άνοδο της Κηφισού, όχι στην κάθοδο τόσο, στην άνοδο από το Περιστέρι ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στις δύο κεντρικές οδούς του Σκαραμαγκά. Στην Σχιστού δηλαδή και τη Λεωφόρο Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία, με ό,τι συνεπάγεται βεβαίως αυτών των έργων. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά, μόνο πυκνή ροή έχουν.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Νόβα, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέρκετες για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
26: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
25: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
26: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
27: Σίγα την κομισιόν.
25: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
26: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
25: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
28: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
29: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
30: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε. Καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
7: Καλημέρα, καλημέρα σου.
6: Ευχαριστώ. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών?
7: Όχι, περιμένουμε τη δεύτερη. Περιμένουμε
6: τις ανακοινώσεις από εκεί,
7: Αναλυτικά θα τα πούμε μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα. Okay. Το πακέτο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μεγάλο. Ενίσχυση συνταξιούχων. Περιμένουμε να δούμε τη 13η σύνταξη. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι με την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου. Πολλά θέματα.
6: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Λέει η φίλη μας η Μαριάννα. Για τον υπολογισμό του ποσού της αυτασφάλισης, ο μέσος μηνιαίος μισθός του τελευταίου δεκαμήνου υπολογίζεται, λέει, με τις τακτικές αποδοχές που περιλαμβάνονται εκτός από τους μισθούς, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
7: Ναι, υπολογίζεται κανονικά και τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
6: Ο Δημήτρης λέει, έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας. Πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτό και πώς θα υπολογίζεται πλέον το επίδομα ανεργίας?
7: Έχει ήδη ξεκινήσει, υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό αλλά και με βάση την περίοδο λήψης του επιδόματος αλλά και με βάση ένα αλγόριθμο που είναι αυξημένο για τους πρώτους μήνες και μειωμένο για τους τελευταίους.
6: Μάλιστα. Η Έφη ρωτάει το εξής. Ο άνδρας της, συνταξιούχος της αστυνομίας, το παιδί έχει απόφαση και πάει με αναπηρία 90%. Πρέπει να κάνει κάτι όσον αφορά το κομμάτι της σύνταξής του όταν φύγει ο μπαμπάς από τη ζωή για το ποσοστό που του αντιστοιχεί ή αυτόματα θα καταλογιστεί στο παιδί και στη μαμά τα ποσοστά?
7: Και αυτόματα πρέπει να γίνει αίτηση μεταβίβασης της σύνταξης, η οποία μεταβιβάζει το ποσό σύνταξης και στην επιζήσασα σύζυγο και στο τέκνο.
6: Άρα όταν έρθει εκείνη η μοιραία μέρα, τέλος πάντων, εκεί τότε θα γίνει το αίτημα, σωστά?
7: Ακριβώς.
6: Ωραία. Πάμε στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει το εξής. Το 23 πήρα σύνταξη, ακόμα δεν έχω πάρει επικουρικό. Τι κάνω?
7: Τίποτα. Περιμένει, αν έχει υποβάλει αίτηση για το επικουρικό, περιμένει. Λογικά μετά στο τρίμηνο Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη θα τρέξουν αρκετά επικουρικά και θα εκδοθούν αρκετές αποφάσεις όπως έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ. Όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη αναμονή στα επικουρικά, η οποία ξεπερνάει και τα 3 χρόνια.
6: Ναι, αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη, η αλήθεια είναι, για την καθυστέρηση. Ο Αντώνης, γεννημένος το 65, από το 95 έχει ΟΓΑ μέχρι το 20. Από το 21 μέχρι το 25 έχει 740 ένσημα. Πόσα ακόμα ένσημα πρέπει να μαζέψει, λέει, για να πάρει σύνταξη στα 62?
7: Στα 62 του για να πάρει πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 1000 ένσημα στο ΙΚΑ για να γίνει τελευταίος και απονέμων φορέας.
6: Άρα θέλει ακόμα άλλα 260.
7: 260,
6: έτσι. Η Φρίντα είναι 64 ετών, έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και 1000 ένσημα στο ΙΚΑ. Υπολογίζει περίπου τη σύνταξη μπορεί να πάρει, Διονύση?
7: Είναι με βάση τις κατηγορίες που έχει ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ.
6: Ναι, αν είναι ας πούμε στη χαμηλότερη.
7: Στη χαμηλότερη με, τόσα, με αυτά τα χρόνια που λέει, αν πάρει και μειωμένη σύνταξη, θα είναι γύρω στα 450-500 ευρώ.
6: Α, μικρά ποσά, ε. Λοιπόν, δύο ερωτήματα ακόμα γιατί πιεζόμαστε χρονικά, αλλά δεν πειράζει. Λέει λοιπόν ο φίλος ακροατής, είναι ασφαλισμένος από το Σεπτέμβριο του 1993. Για 25 περίπου χρόνια είχε βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά 10.237 έως τον Αύγουστο του 24. Είπαμε γεννημένος το 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα?
7: Με μειωμένη σύνταξη μπορεί να βγει άμεσα ή με πλήρη στα 62 που τα συμπληρώνει 27. Θα έχει μια μείωση αυτή τη στιγμή γύρω στα 40 ευρώ.
6: Άλλο ερώτημα, φίλος ακροατής. Το ποσό της σύνταξης γύρατος που δικαιούται ένας επαγγελματίας οδηγός φορτηγών οχημάτων με ηλικία πάνω από τα 67 και 10.500 ημερομίσθια.
7: Κοντά στα 950 με 1.020 ευρώ.
6: Ωραία. Και το τελευταίο, Γιώργος, φίλος ακροατής, είναι συνταξιούχος γύρατος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στην αίτηση που είχε κάνει λοιπόν, αποποιήθηκε 6 χρόνια και 5 μήνες το τέος ο ΑΕΟΣ ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς είχε καθυστερήσει αρκετά, λέει, η έκδοση συνταξιδοτικής απόφασης. Δικαιούται τώρα να αιτηθώ να αυξηθεί η σύνταξη με αυτόν τον χρόνο?
7: Αν είναι μετά το 16 συνταξιούχος, ναι. Αν είναι πριν το 16, όχι.
6: Μάλιστα. Άρα και εκεί υπάρχουν κατηγορίες, Διονύση, ε?
7: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη επικοινωνία τη σημερινή.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος. Στην παρέα μας κάθε Πέμπτη. Εγώ σήμερα άργησα γιατί μας πήρε ο χρόνος λίγο παραπάνω με τον κύριο Νικολακόπουλο, άλλο δικηγόρο για άλλα ζητήματα. Αλλά υπόσχομαι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να τα πούμε αναλυτικά. Υπό αυτό το πρίσμα, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων στις 8 εδώ στο Sky 100,3 και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Πέλα FM.
11: Από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προσπρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφή,

0: άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία. Οι ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φρέσκες και φρέσκοι. Σας υποδέχομαι και εγώ φρέσκος για τη σημερινή ημέρα. Σας υποδέχομαι όλες και όλους. Είναι Πέμπτη, βγαίνει μια κούραση, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να πω, ίσως και μισή, μια μισή βγαίνει η κούραση, αλλά ευχόμαστε ότι αύριο που θα είναι Παρασκευή, που είναι μια ελπιδοφόρα ημέρα, τώρα για εμάς τους τους δευτεροπαρασκευήτες, είστε εσείς που είσαστε και του Σαββάτου και της Κυριακής που έχετε άλλες δύο μέρες ή μία μέρα το ρεπό σας, το καταλαβαίνω. Τώρα απευθύνομαι σε ομοειδείς κατηγορίες, να με συγχωρείτε οι υπόλοιποι, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη

γιατί είναι κοπιώδες όπως και να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο, βέβαια συνηθίζει στις βάρδιες στα ρεπό μέσω εβδόματα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σας υποδέχομαι όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Θα κρατήσει ό,τι αφορά εμένα, με οδηγό εμένα ένα δύο ώρο, μετά θα έρθουν άλλοι οδηγοί να σας πάνε στη δική τους κατεύθυνση. Λοιπόν, με τον Νότι Παπαγιαννάκο είμαι στο Ρεδοθάλαμο, ο Πέτρος απ' έξω και ο Δημήτρης έξω από το τζάμι με βοηθούν και συμπαρίστανται μαζί με όλους εσάς φίλες και φίλοι που είσαστε εδώ στην παρέα μας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε, κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ.

0: πιο μεγάλος καλύτερος οδηγός σήμερα, εννοείται και από μένα, είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Ήδη μας έδωσε μια πρόγευση με το άρθρο του «Όσοι είμαστε αναγνώστες και εσείς κυρίες και κύριοι αναγνώστες, αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή», ο Νίκος Φιλιππίδης έδωσε μια αίσθηση στο άρθρο του σήμερα στις ομών σελίδες. Okay. Θέλω να ξεκινήσω από δύο κεντρικά θέματα και θα τα αναλύσω με όλα τα άλλα. Έτσι και αλλιώς αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι καλές προθέσεις. Είναι, όπως γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης, υποθετικά πράγματα. Είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας. Ψηφίστε με, βγάλτε με και εγώ σκέπτομαι να κάνω αυτά. Πώς θα το κάνω και κυρίως από πού θα βγουν αυτά, είναι κάτι που μένει έτσι στο νέφος, γιατί πολλά πράγματα αυτά τα νεφελώδη μας αρέσουν κιόλας. Η ουσία όμως είναι σε δύο κεντρικά θέματα που επιλέγω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στον πρόλογο του προλόγου. Ακούω ένα παιδαριώδες έως και παιδικό επιχείρημα του τύπου του τύπου ότι κάτι εγκαλεί η κυβέρνηση, λένε αυτά τα παιδιά, τους αντιπάλους, την αντιπολίτευση, ότι υπόσχεται χωρίς να τεκμηριώνει από πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα, ενώ για την ίδια που μοιράζει δεν λέει τίποτα για τον εαυτό της. Μα εξηγεί πολύ καλά ο Νίκος Φιλιππίδης στο άρθρο του σήμερα ότι η κυβέρνηση μοιράζει, ο Μητσοτάκης και αυτός θα μοιράσει, είναι προφανές αυτό, αλλά θα μοιράσει από αυτά που παραγάγαμε, αυτά που δουλέψαμε, παρήχθησαν κέρδη, και αυτά τα κέρδη, από τα κέρδη θα μοιραστούν. Θα μοιραστούν εκείνα που επιτρέπει η Ευρώπη να μοιραστούν, οι εταίροι μας δηλαδή, τα υπόλοιπα θα δοθούν όπως δίνονται για την εξόφληση του χρέους, για το οποίο, για την οποία εξόφληση χρέους δεν μας είπε τίποτα ο επερχόμενος για τη θέση του Πρωθυπουργού. Αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι και το ίδιο θα ισχύσει και για τον Νίκο Ανδουλάκη. Όταν θα τον ακούσουμε, φαντάζομαι θα συμπεριλάβει κάτι ως προς την εξόφληση χρέους. Προς το παρόν πάντως, ασχώντας κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζουν ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αντιθέτως, αντί να δοθούν προς την εξόφληση χρέους, να μοιραστούν στο λαό. Να στέκεται το λαό στην ουρά και να λέει: τσάκο το 20 ευρώ, φιλαράκο μου, φίλη μου, και τράβα στην ευχή του Θεού. Το επόμενο θα έρθει με το ηχητικό που θα ακούσουμε και προτάσω από τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Ο Μίστερ Εντιμότητα είναι απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, και θα ζητήσει την ψήφο μας, την ψήφο σας, μεθαύριο, με το καλό, όταν τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές. Η πρόταση αυτή ξεκινά από την κριτική του στο επιτελικό κράτος. Δεν μπαίνω σε αυτό γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος όλη η αντίληψή του για το επιτελικό κράτος, διότι και ο ίδιος θα χρειαστεί το επιτελικό κράτος. Διότι ακριβώς θα θυμάται τα χρόνια που κυβέρνησε και που δεν θέλει να βλέπει κανέναν από αυτούς που ήταν παρέα του. Βέβαια για άλλους λόγους, γιατί σκοτώνταν εσωτερικά. Ως κυβέρνηση ήταν όλοι μαζί οι καλύτεροι εφαρμοστές, αλλιώς θα το έλεγα σκυρά, τα καλύτερα δουλικά των οργάνων της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι εφάρμοσαν πράγματι με τον καλύτερο τρόπο, τέλεια θα έλεγα, απόλυτα θα έλεγα, το μνημόνιο που ο ίδιος έφερε, το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, και μας χρέωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Και που τον εμπόδισε να κάνει την ανάπτυξη, να βρει την ανάπτυξη στο δρόμο του και να χάσει τις εκλογές του 19. Αλλιώς θα είχε καρποθεί την ανάπτυξη, η κοινωνία, και θα τον επιβράβευε. Αλλά εν πάση τόσο αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα, δεν έχουν και κανένα νόημα. Όμως το νόημα είναι ότι το επιτελικό κράτος θα το χρειαστεί αν θέλει να κυβερνήσει, και ο ίδιος αν νομίζει ότι πρέπει να κυβερνήσει, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει την κεντρικό, το κρατικό δίαιτο, το έχει μες στο μυαλό του. Οπότε για να διοικήσει πρέπει να έχει και εκείνος ένα επιτελικό κράτος. Όμως η κριτική του, πάμε τώρα στην κριτική και στην ουσία, όμως η κριτική του για την διαφθορά στη σχέση με την εντιμότητα είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να διαδοθεί και έχει ήδη διαδοθεί στην κοινωνία. Και σε αυτό, οφείλει ο Πρωθυπουργός και να πει τα αντεπιχειρήματά του και κυρίως να εξηγήσει πώς έγιναν, πώς μοιράστηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το καλό, το πολύ ωραίο αυτό το βιντεάκι που ετοίμασε ο Νίκος Ρωμανός και οι συνεργάτες του, αλλά δεν βοηθά αυτό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξηγήσει στην κοινή γνώμη αυτό για το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Νίκο Φιλιππίδη και με τον Θανάση Μαυρίδη του liberal.gr, για το γεγονός δηλαδή ότι οι μικρομεσαίοι λένε πως μείναμε απ' έξω εμείς από τον Μπεζαχτά σε σχέση με τα 40 δις που μοιράστηκαν με τον κορονοϊό λίγο πριν το 23, και αυτό προφανώς εφάνει στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2023. 40 δις πήρε τότε η αγορά. Μην κολλησιεργώ άλλο, είναι ένα θέμα σοβαρό. Οφείλει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει και να δώσει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα μειώνουν την παρουσία του κράτους σε όλο αυτό το αίσθημα σε όλη αυτή την αίσθηση, μάλλον όχι αίσθημα, αίσθηση που έχει μέρος της κοινής νόμης, ότι ρε παιδί μου 5-10 άνθρωποι είναι αυτοί που θα τους φορολογήσει, δε, αυτό είναι το αστείο. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και αντιφάσεις τρελές, δηλαδή αυτό το 1%, αυτό το 1% που θα φορολογήσει τις περιουσίες τους για να ζούμε εμείς οι υπόλοιποι υπέροχα και να μπορεί να κάνει τις παροχές, είναι αυτό που, για το οποίο κατηγορείται εκεί η διαφθορά και τα σχετικά. Αλλά ένα-ένα. Γι' αυτό είναι εδώ ο Νίκος Φιλιππίδης, να τα ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σα, κύριε Φιλιππίδη. Πώς είστε, όλα καλά?
2: Είμαι πολύ καλά, πολύ χαίρομαι.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν,
2: πολύ καλά.
0: Πάμε λοιπόν να μας τα βάλετε σε μια σειρά, σιγά-σιγά. Και με τη λογική που τα έχετε γράψει στο άρθρο σας. Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε λίγο την ομιλία. Την ομιλία Αλέξη Τσίπρα. Για την κυβέρνηση γνωρίζουμε ότι έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μεγάλο το πλεονέκτημα να είναι η οικονομία σε καλή κατάσταση, να συνεχίζει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, να συνεχίζει να έχει ανάπτυξη παρά τις αναταράξεις, τους πολέμους, τον πληθωρισμό.
0: Για στάξεως, Νίκο, ανάπτυξη, πόσο τις εκατό?
2: 2% για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν μια τετραετία που είμαστε πάνω από 2%. Σταθερά πάνω από 2%. Λέει, μετά την πανδημία ξεκινήσαμε και είμαστε σταθερά πάνω από 2%. Στην αρχή με μεγάλα ποσοστά, αλλά συνέχεια έχουμε μια σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Πρωτογενή πλεονάσματα
0: αυτό
2: μεγάλα.
0: Είναι πολύ καλό, αυτό είναι πολύ καλό, αλλά βέβαια δίνει και μια αίσθηση όμως στην κοινωνία ότι έτσι θα πηγαίνει πάντα η ζωή. Συνήθως όμως δεν πηγαίνει έτσι η ζωή και μετά έρχονται τα σκαλώματα όπως συνέβη το 2010. Γιατί πρώτου 10 πάλι υπήρχε το ίδιο, μόνο που ήταν με λεφτά δανεικά. Και σήμερα όμως είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι τα λεφτά τα δανεικά που παίρναμε τότε. Είναι αυτά που παράγουμε σήμερα. Σωστά? Και αυτά παράγουμε, που μοιράζονται, αυτά που απολαμβάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι παράγουμε. Δηλαδή, ένας δείκτης που παρακολουθούμε έντονα στην οικονομία είναι αυτός ο δείκτης περίφημος μεταποίησης. Για ποιο λόγο τον παρακολουθούμε? Γιατί έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας πρόδρομος δείκτης και η ανάπτυξη στους επόμενους μήνες, και δείχνει από ένα ισχυρό τομέα όπως είναι η βιομηχανία, η μεταποίηση, πού βρίσκεται η οικονομία μας. Αυτός ο δείκτης βρίσκεται σε ισχυρή ανάπτυξη τα 3-4 τελευταία χρόνια, σταθερά. Πολύ πάνω το 50 που είναι το όριο. Και μάλιστα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο κακό χαμό, με την αμόλυβδη στα 2 και πάνω, με τιμές του ηλεκτρικού να ανεβαίνουν, με υποτίθεται τις, πώς είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι μισοί, λέει, δεν πήγαν Έλληνες διακοπές. Αυτό είπε σήμερα χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, λέμε και καμιά αυτή να περνάει και η ώρα, ρε, εσύ, Νίκο. Τώρα,
2: παρόλα αυτά, παρόλα η μηχανία μας ανθεί.
0: Να βάλω ένα πιο σοβαρό παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπεις, από το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα που είναι παιδαριώδες ως προς τις διακοπές. Να βάλω ένα πιο ουσιαστικό κάτι, είναι άποψή μου και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία ζητάει φθηνότερη ενέργεια και δεν την πήρε, ακόμη δεν την έχει πάρει, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έχει πάρει, όχι. Μπράβο, όχι.
0: Ωραία. Επειδή το έχει ζητήσει παρόντος του Πρωθυπουργού, φανταζόμουν κάτι τέτοιο θα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτά τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες δεν παίρνει ο άνθρωπος. Του αρέσει το παραμυθάκι. Λοιπόν, αλλά θυμίζω απλώς ότι Σπύρος Θοδωρόπουλος κάθισε απέναντι από τον Πρωθυπουργό τότε στην
2: Γενική Συνέλευση.
0: Γενική Συνέλευση, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχείρησεων και Βιομηχανίων, και το ζήτησε από τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός είπε ναι, διότι και τα λοιπά, όλα αυτά δεν έγινε έως τώρα. Ορίστε. Παρόλα αυτά, λες, η βιομηχανία παράγει, εξάγει και, δίνει, και αμείβει κιόλας. Γιατί κάτι τέτοιο γράφεις σήμερα στο άρθρο.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν έρχονται στοιχεία της μεταποίησης και δείχνουν αύξηση της απασχόλησης στη βιομηχανία, σημαίνει πολύ απλά ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που δίνει η βιομηχανία, ένα. Και δεύτερο, στις θέσεις που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία, δηλαδή. Βελτιώνεται συνολικά το μείγμα, βελτιώνεται συνολικά ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε τον πλούτο σε αυτή
0: άρα,
2: τη χώρα.
0: Ο Μητσοτάκης
2: αυτό είναι το πλεονέκτημα Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, παίρνει από αυτόν τον παραγόμενο πλούτο και λέει: παιδιά, εδώ είμαι ο πατερούλης, το κράτος θα μοιράσω, θα δώσω.
2: Ανάλογα προφανώς με το σχέδιό του, με τις πολιτικές του ενδεχομένως ανάγκες, τέλος πάντων κάνει πράγματα τα οποία είναι συμφωνημένα και εντός ευρωπαϊκού πλαισίου. Πάμε τώρα να δούμε λίγο.
0: Το άγγιξε αυτό το πλαίσιο, Αλέξη Τσίπρας, θες το ευρωπαϊκό πλαίσιο ή όχι? Δηλαδή το λαμβάνει υπόψη αυτό, εννοώ, για να μην.
2: Σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν μπορούσα να χωρίσω, η ομιλία του έχει τρία κομμάτια. Το ένα είναι η βιομηχανική πολιτική που δείχνει να είναι και το πιο σύγχρονο, γιατί έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αυτό με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο σε πρώτη φάση θέλει προφανώς ψάξιμο σε σχέση με τα χρήματα τα οποία κινητοποιεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αν μπορούν να γίνουν, γιατί είναι προϋπολογισμός το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το δεύτερο προβλέπει, αυτά πάντα αρχίζει και γίνεται πιο προβληματικό όταν αρχίζει με την ισχυρή αναδιανομή που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Και το τρίτο που θυμίζει παλιό Τσίπρα είναι η μεγάλη κρατική παρέμβαση στις αγορές. Στις αγορές και ιδίως σε ενέργεια, τιμές και επιχειρηματικότητα, που εκεί πάντα υπάρχει ένα ζήτημα κατά το κοινό λεγόμενο πάσχη. Από εκεί πέρα έχει κάποιες ιδέες οι οποίες θα συζητηθούν. Η ιδέα, για παράδειγμα, της πατριωτικής φοράς.
0: Ένα. Γιατί πάσχει το προηγούμενο, θα πάμε και εκεί. Γιατί πάσχει το προηγούμενο?
2: Πάσχει για ποιο λόγο. Η κρατική παρέμβαση για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα γιατί. Μιλάει ότι θα έρθει σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι εταιρείες ενέργειας για παράδειγμα, και θα πει σε αυτές τις εταιρείες ότι θα πρέπει να αγοράσετε στο μείγμα τη φτηνότερη παραγωγή ενέργειας, δηλαδή τη ΣΑΠΕ και μόνο αυτή, και συνέχεια να τη διαθέτετε στην τιμή που θα σας πω εγώ στους καταναλωτές.
0: Γίνεται αυτό? Δύναται να γίνει, μάλλον το πω έτσι.
2: Μπορεί να γίνει μέχρι ενός σημείου. Μετά, μέσω των μακροχρόνιων συμβάσεων, PPAs λέγονται τέλος πάντων, μπορείς να πετύχεις ένα μείγμα χαμηλότερο. Αυτό που δεν μπορείς να πετύχεις είναι να πεις στις εταιρείες το πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, εταιρείες που θα βρεθούν να πουλήσουν και εταιρείες που θα βρεθούν να αγοράσουν και να έρθεις να τους πεις ότι εγώ αποφάσισα να γίνει έτσι. Ή για παράδειγμα. Βάζει στην αλυσίδα των προϊόντων που αγοράζουμε ευρείας κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ, λέει ότι θα υπάρχει κλειστό περιθώριο κέρδους σε κάθε σημείο της αλυσίδας. Αυτό για να το κάνεις, πρώτα απ' όλα, δεν έχουν όλοι τα ίδια κόστη. Άρα το να έχεις ένα κλειστό περιθώριο κέρδους σε όλα τα σημεία της αλυσίδας σημαίνει ότι ανακωδικό ανά προϊόν και ανά το προμηθευτή, σε παραγωγό, στη συνέχεια ενδιάμεσο, μετά λιανοπολιτή. Πρέπει να έχεις βρει τα κόστη παραγωγή τους, τα κόστη λειτουργίας τους, να τα έχεις αναλύσει, να τα έχεις αφαιρέσει, να τα έχεις υπολογίσει και να έχεις καταλήξει στο πλαφόν, γιατί γι' αυτό μιλάει, για πλαφόν σε όλα τα στάδια της
0: δηλαδή
2: αγοράς.
0: Το μαξί μου εν ολίγης, σε διακόπτω και με συγχωρίζετε, δηλαδή το μαξί μου να φανταστώ, το μαξί μου στα χρόνια Τσίπρα, εάν έρθει σε εξουσία, θα βγάζει τιμολόγιο ενέργειας.
2: Αυτό που περιγράφει και για τα προϊόντα και για τις τιμές της ενέργειας είναι απλήρως ελεγχόμενο κρατικά προϊόν. Δηλαδή,
0: άλλαξε τα ρούχα ο Μαρελιός και τα βάλε αλλιώς, θα πούμε. Ναι,
2: ελέγχονται πλήρως κρατικά. Δεν είναι κάτι που το κρύβει, είναι το οποίο το αναφέρει στο πλεονέκτημά του.
0: Μάλιστα. Κάποτε ο Σκουρλέτης κατ' εντολήν του μοίραζε ρεύμα. Τώρα στο Μαξίμου, εννοώ μελλοντικό, αν έρθει στην εξουσία, θα γράφουν τιμολόγια. Πράγμα ανέφικτο, το μόνο. Δηλαδή, κομμωδία το αντιμετωπίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να γίνει.
2: Λέει κάτι άλλο. Λέει για το ΦΠΑ, που θα είναι επίσης ένα.
0: Τώρα, αυτά λίγο κράτησε τα, σε παρακαλώ, γιατί θα κάνουμε το εξής. 8:30 θα συνδεθούμε με τον Στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, θα σε ακούσει και η Θεσσαλονίκη σήμερα. Οπότε θα είσαι ο Μπαλαντέρ θα έχουμε από την άλλη πλευρά τη Βιργινία Δημαρέση και τον Δημήτρη Βενιέρη και θα είσαι ο Μπαλαντέρ για να εξηγήσει όλα αυτά. Γι' αυτό τα κρατάω αυτά τα ωραία, τα εύπεπτα της λαϊκοσύνης, για να μην πω του λαϊκισμού, τα κρατώ για αργότερα. Οι μισθοί που θα αυξηθούν στους εκπαιδευτικούς, στους νοσηλευτές κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να βρούμε ποιοι είναι αυτοί το 1% από το οποίο θα τους το πάρουμε και εμείς θα ζούμε ωραία. Να εξηγήσω, λοιπόν, γιατί έχω έναν τόνο ειρωνίας, να εξηγήσω, να πω εκ των προτέρων ότι πράγματι υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, θέμα, για όλους εμάς, την πλατιά μάζα, την λαϊκή μάζα, ότι υπάρχουν 5-10 σχηματικά, το λέω, άνθρωποι, οι οποίοι νέμονται τον παγκόσμιο πλούτο. Μάλιστα. Και κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες, οικονομολόγοι και αριστερής αποκλίσεως και όχι μόνο αριστερής αποκλίσεως έχουν πει ότι τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πρέπει με έναν τρόπο, κάτι από κανέναν τρόπο να τους τα πάρουμε. Κάποιοι εξ αυτών τα δίνουν, αλλά δεν τα δίνουν στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, ακολουθώντας εκείνη την ιστορία, την ρίση της Θάτσερ που έλεγε ότι ο σοσιαλισμός είναι να τα παίρνεις από τους αλλούς και να κάνεις τον κυμπάρι εσύ μοιράζοντάς τα. Τα δίνουν μόνοι τους, με ιδρύματα. Σωστά, Νίκο. Δηλαδή, ο Bill Gates έχει ίδρυμα.
2: Συνήθως πηγαίνουν σε συμφωνίες, ακριβώς.
0: Μπράβο. Και τα κάνουν μόνοι τους. Δηλαδή, μόνοι τους δεν περιμένουν κάποιον Τσίπρα να του πει: δώσ' τα μεγάλε και θα στα διαχειριστώ εγώ.
2: Για ποιο λόγο, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να έχουμε φυγή κεφαλαίων και να το πληρώσουν οι οικονομίες. Αυτό έχει συμβεί. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα τακτικά, γιατί δεν είναι η πρώτη χώρα, η Ελλάδα, η πρώτος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας που προτείνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς. Έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία πρώτα απ' όλα με μεγάλη φυγή κεφαλαίων σε ένα ποσοστό έτσι που επιχειρήθηκε να γίνει. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, αναγνωρίζεται από όλους. Το θέμα είναι πώς την Ελλάδα του κατακαιρματισμού των δηλώσεων, δηλαδή των δηλώσεων μέσω πολλών νομικών προσώπων, των δηλώσεων μέσω διαφορετικών παρέθετων προσώπων, πώς θα καταφέρει
0: να βρει. Θα εντοπιστεί αυτή η περιουσία του 1%. Γιατί έως τώρα, σαν ονάσιδες, λογίζονται όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι πάνω από 250.000 Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι έχουν την τιμιότητα, την ειλικρίνεια και το ηθικό σθένος να δηλώνουν πλήρως το εισόδημά τους. Σωστά.
2: Και έχεις βέβαια.
0: Αυτούς
2: και
0: μετράμε σαν, σαν ονάσιδες.
2: Μπράβο.
0: Τώρα, επειδή η Βιργινία Δημαρέση είναι τρελή φαν του Νίκου Φιλιππίδη, σε περιμένουν πώς και πώς. Κάνω διάλειμμα. Κάνω διάλειμμα, παίζουμε ειδήσεις σε τίτλους και 8 και μόλις αμέσως μετά τον Κολιομιχάλη κάνουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Αναφέρομαι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Αχαρνών και στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά, με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και ένα προσαρμογή του, ανάλογα με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη, στην Ίσο Άνδρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Μένεται από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα, και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Στάτους 107,7. Μαζί μας θα είναι η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης και εννοείται Νίκος Φιλιππίδης. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Καλά νέα, βελτιώνεται σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο. Από την Ιετιώνια Ακτή, δηλαδή, προς τη Δημητρίου Γούναρη. Δεξιά-δεξιά. Αλλά έχω και άσχημα νέα, έχει μεγάλο πρόβλημα η Γεωργίου Λύρα στην Κάτω Κηφισιά. Εκεί που μετονομάζεται σε Σοφοκλή Βενιζέλου και τα δύο ρεύματα, στην Καλυφτάκη επί της ουσίας, εκείνο το κομμάτι, είναι ακινητοποιημένα. Οπότε, αντί να μπείτε στη Γεωργίου Λύρα και Βενιζέλου, δοκιμάστε την Κηφισού στο ίδιο ύψος που είναι καλή ή την Κηφισίας που θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τι άλλο έχουμε στο
2: πλάνο? Μισό, γιατί είμαι στον πειρασμότερα, με έβαλες. Ναι. Τώρα με χτύπησες. Εγώ γενικώς προσπαθώ να είμαι έτσι ψύχρεμος, αλλά κάποιες ώρες χωρίς να το ξέρεις με βρίσκεις την. Με χτυπάς τη φλέβα.
3: Φλέβα.
2: Λοιπόν, τώρα εκεί το κομμάτι που λες η Λύρα, το πάνω μέρος της Λύρα προς την Κηφισιά είναι κατοικία, το κάτω μέρος της Λύρα προς την Εθνική Οδό είναι βιομηχανική ζώνη.
3: Έτσι.
2: Βιομηχανική ζώνη όμως σε ένα περιβάλλον χωριού, δηλαδή σαν να είναι η Αθήνα το χωριό που ήταν στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Τέτοιο ήταν η Αθήνα.
3: Δυστυχώς.
2: Μπράβο. Έτσι. Εκεί που λέμε στην τουρκιστή, θα το πω, τσαΐρια και χωράφια. Εκεί έτσι. Λοιπόν στα τσαΐρια και τα χωράφια, το λέω σκοπίμως, το κάνω ιερονεύομαι, mm-hmm. φτιάχτηκαν πολύ ωραίες βιομηχανίες. Mm-hmm. Εξαιρετικές. Mm-hmm. Μπράβο. Δεν έχουν δρόμους. Δρόμο όμως. Δεν έχεις δρόμο να πας, δεν έχεις δρόμο να βγεις, δεν έχεις δρόμο να πάει το φορτηγό, να βγει το φορτηγό, να μπει το φορτηγό. Εκεί παράγεται η οικονομία της χώρας στο μεταξύ. Είναι comedy. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
3: Και όχι μόνο.
2: Αυτή
3: είναι
2: η Λύρα. Ένας φουκαριάρικος δρόμος αγροτικός όταν η μεταμόρφωση ονομαζόταν Κουκουβάουνες και η Πεύκη Μαγκουφάνα. Έτσι. Είναι αυτός ο δρόμος τώρα που εξυπηρετεί το Ελλάδα 2.0. Πάμε παρακάτω.
3: Έτσι. Χωρίς δρόμους και με κόμβους που δεν μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα.
2: Πόσο
3: δηλαδή.
2: Το λέω με αυτή τη ονομασία Μαγκουφάνα και Κουκουβάουνες. Λιώνω. Ναι.
3: Τι άλλο έχουμε?
2: Όταν η Αθήνα ήταν αρβανιτοχώρη, δηλαδή εν ολίγης. Ναι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
3: Έχουμε την άνοδο της Κηφισού δύσκολη, από τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς την Αχαρνών. Έχουμε την κάθοδο της Μεσογείων δύσκολη. δύσκολη, πολύ δύσκολη, κατά μήκος του Χολαργού. Και τον ανωδικό άξονα βεβαίως συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και χθες προχθές, έτσι και σήμερα με πολλά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε.
2: Μπορεί τώρα να άκουσε η Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη Κολυμιχάλη, να άκουσε η Θεσσαλονίκη για τη Μαγκουφάνα και τις Κουκουβάουνες. Οπότε ήρθε η στιγμή να συνδεθούμε, είμαστε έτοιμοι. Φαντάζομαι Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, Στάτους. Όχι, παίζουν διαφήμιση. 107,7, δεν πειράζει, μου θα τελειώσει η διαφήμιση και τον ακούσουμε. Νίκο, είσαι στη γραμμή, σε παρακαλώ.
4: Εδώ είμαι.
2: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα σε ακούσει η Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Τα καλύτερα. Ας τους έχουν διαφήμιση ακόμη. Πάμε εμείς να πούμε τα, έτσι, κάτι άλλα περιφερειακά. Έχει. Πάντως, το δίλημα εντιμότης διαφθορά είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι το, νομίζω ότι το, ό,τι καλύτερο, το καλύτερο από τον Τσίπρα χθες.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι. Αλλά ξέρεις κάτι. Επειδή θα κάνουν εντύπωση, η αλήθεια είναι καλό να τα συζητάμε. Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά.
2: Μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό. Γιατί τι κάνουν, είναι έτοιμοι. Δημήτρη, είστε έτοιμοι.
5: Ακούμε.
2: Α, καλημέρα. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, καλημέρα. Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, συμπατριώτες, συμπατριώτησες.
5: Άκουγα για τις κουκουβάουνες, τι λέγατε.
2: Α, ναι, λιώνω. Οι κουκουβάουνες είναι μαγκουφά.
5: Η Βιργινία με κοιτούσε, λέει, τι είναι οι κουκουβάουνες.
6: Α, λοιπόν, είναι οι κουκουβάουνες.
2: Λοιπόν, οι κουκουβάουνες είναι η μεταμόρφωση Αττικής και η μαγκουφάνα είναι η πεύκη Αττικής. Έτσι λέει, ήταν
5: δηλαδή,
2: όταν ήταν από
5: Αθήνα, τύπου, και πω, θέλω να πάω στη Μαγκουφάνα, θα πάει ο φίλος ταξίδι, θα με πάει.
2: Αν είναι παλιός, θα σε πάει. Αν είναι πιτσιρικάς, δεν φαντάζομαι. Όχι, κάποτε υπήρχε και λεωφορείο, ναι, που έλεγε πάνω Μαγκουφάνα.
5: Αυτά τώρα πώς, τι ονόματα, δηλαδή πώς.
2: Όταν ήταν Αρβανιτοχώρη η Αθήνα, λέμε.
5: Α, έτσι, ναι. Έτσι,
2: από
5: έτσι,
2: εκεί
5: έτσι.
2: Περνάει ένας κεντρικός δρόμος που είναι παράλληλος με την Εθνική Οδό και κάναμε χαβαλέ τώρα με τον φίλο μου, τον Δημήτρη Κολυμιχάλη, που μας λέει τα τις κυκλοφορίες, ότι αυτός ο δρόμος, πώς το λένε, γεμίζει. Ασφικτιούν τα αυτοκίνητα διότι εξυπηρετεί κατοικίες και βιομηχανική ζώνη και κομμωδία να κλαις. Πάμε.
5: Εμείς
2: ενώ εσείς θα έχετε fly over, φίλε μου, τώρα τι μας λες.
5: Το Μάιο, κάτι, μην βιάζεστε. Ακόμη ταλαιπωρούμαστε.
2: Έχετε μετρό, έχετε fly over.
5: Έχουμε διάφορα. Και χθες μάθαμε θα αναβαθμιστεί και ο σιδηροδρομικός σταθμός. Δεν το συζητώ. Πάντως για να ταιριάξει με τα προηγούμενα, χθες όσα υπόθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα υπόθηκαν στην περιοχή Σφαγεία. Αλήθεια σου λέω.
2: Όχι,
5: λέγεται Σφαγεία. Ήταν παλιά τα Σφαγεία εκεί. Και εκείνη και εγκαταστάσεις του ήταν του ομίλου.
2: Δεν άκουσα τη φωνή της αγαπημένης μου Βιργινίας Δημαρέση.
6: Καλημέρα. Καλημέρα, προσπαθώ να συνέλθω από τη χθεσινή βροχή με τα δις εδώ στη Θεσσαλονίκη,
2: ναι,
6: και από τη βροχή που είχαμε την πολύ έντονη την ίδια ώρα, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ όμως δεν θέλω να ανοίγετε ομπρέλα όταν ακούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
5: Πάντως για να μην είμαστε άδικοι, Άρη, γιατί από το πρωί και εγώ λογικό είναι με αυτά ασχολούμαι, είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα προγράμματα και της ελληνικής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένα. Άλλο πράγμα όμως είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας και άλλο αν αυτό που εσύ κοστολογείς, προβλέπεις, υποθέτεις, θα σου βγει στην πράξη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Εγώ όμως γι' αυτό λοιπόν για να τα εξηγήσει όλα αυτά. Εγώ σήμερα για να τα εξηγήσει όλα αυτά πρότεινα στον Νίκο Φιλιππίδη που ξέρω ότι τον. Πώς είναι, φαν η Βιργινία.
6: Είμαι φαν,
5: είμαι φαν.
2: Ορίστε.
5: Είναι όντως, αλλά πού το ξέρεις.
6: Μιλάω εγώ με τους ανθρώπους παραγωγής, μην είναι.
2: Μου το είπε ο Γιαννίρης. Νίκο, καλημέρισε τα παιδιά. Ορίστε.
4: Καλημέρα, Βιργινία. Καλημέρα, Δημήτρη.
5: Καλημέρα, Βιργινία.
2: Ωραία, μιλήστε να σας ακούω. Μια χαρά, κάτσε να ξεκουραστεί και εγώ λιγάκι. Πείτε τα εσείς, να σας ακούω κι εγώ.
4: Λοιπόν, ακούω ερωτήσεις.
5: Έλεγα, δεν ακριβώς είναι κάτι σαν επισήμαση. Το πρόγραμμα κοστολογημένο είναι. Το ζήτημα είναι αν βγαίνει ή δεν βγαίνει με βάση τα δεδομένα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει σήμερα ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, ποιος θα είναι ο πληθωρισμός, αν θα υπάρχουν επενδύσεις, αν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις. Ο πατριωτικός φόρος, όπως το λένε αυτό, θα φέρει επενδύσεις ή θα διώξει επενδύσεις? Γιατί για να βγουν τα 7, κάτι δις του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει αυτές οι προϋποθέσεις να πραγματοποιηθούν.
6: Να συντρέξουν.
4: Και υπάρχει και μία άλλη προϋπόθεση. Να μην υπάρχει αντίδραση των νέων υπόχρεων. Την πληρωμή των φόρων, δηλαδή για παράδειγμα, έχει βάλει έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα προέλθουν από τα μέτρα που προτείνει, το οποίο είναι, όπως είπατε σωστά, η πατριωτική εισφορά του 1%, το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να αποδεχτούν και να θέλουν πράγματι να συμμετάσχουν και να το πληρώσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πάρουν τη φορολογική τους κατοικία για τα κεφαλαία τους και να αποχωρήσουν από τη χώρα. Γιατί συνήθως το πλουσιότερο κομμάτι μιας χώρας έχει και μεγάλη άνεση στην κίνηση, την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και έδρας. Το δεύτερο, που ας πούμε ότι είναι το πιο σιγουράκι θεωρητικά, γιατί αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, είναι η αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων. Γιατί χτες ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος με μικρό κέρδος θα είναι στο 5% που ισχύει σήμερα. Και προφανώς μας προειδέασε ότι θα υπάρχουν συντελεστές και κλιμάκια που θα ανεβαίνει στο 10, στο 15, ενδεχομένως στο 20. Αυτό δεν μας το είπε.
5: Είναι τόσο καλοί οι επιχειρηματίες να μην βρουν τρόπο τα μερίσματά τους να τα κάνουν νέες επενδύσεις με κάποιον τρόπο να μην εμφανίζονται. Όχι, η κερδοφορία δηλαδή να επενδύεται σε κάτι άλλο.
6: Ναι, αλλά και την άλλη πλευρά και αυτό είναι καλό, έτσι.
5: Καλό είναι, ναι, αλλά είναι και αποθαρρυντικό την ίδια ώρα.
4: Δεν μπορεί να κάνει υποχρεώσεις. Το πρώτο μέτρο των μνημονίων, το πρώτο μέτρο των μνημονίων το 2010, στο πρώτο μνημόνιο, ήταν μια έκτακτη φορολόγηση αναδρομική των κερδών των επιχειρήσεων. Πρέπει να σας πω ότι πήγανε για το 9 και για το έκτοτε, ο νόμος συνέχισε να ισχύει, μόνο που οι εταιρείες φρόντισαν να μην εμφανίζουν κέρδη. Γιατί πολύ απλά οι εταιρείες προσαρμόζονται.
5: Αυτό
4: τα
5: λέω.
4: Φορολογικά τους συστήματα προσαρμόζονται και δεν γι' αυτό και ποτέ η Τρόικα τέτοιου είδους έσοδα και μετέπειτα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τώρα η Κομισιόν δεν τα δέχεται ως μόνιμες πηγές εσόδων.
6: Και Νίκο, νομίζω δεν κάνω λάθος αυτό που λέω. Είχε παρουσιάσει και ο Πιερακάκης τελευταία τα στοιχεία. Όταν έπεσε ο φόρος στα μερίσματα, αυξήθηκαν τα έσοδα για το κράτος.
4: Ναι, γιατί βγήκανε και πήρανε πρώτα απ' όλα και πολλά τα οποία τα είχαν αφήσει μέσα. Τα οποία είχε βγει η κερδοφορία, ήταν μερίσματα τα οποία ήταν, αν τα παίρναν, θα τα παίρναν με 15% που ήταν ο προηγούμενος συντελεστής. Και βγήκανε πολύ απλά και τα πήρανε με το 5%. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μια από τις τελευταίες αποφάσεις του 2009, ήταν η μείωση του φόρου των μερισμάτων, έτσι, από το 15% στο 10%. Δηλαδή, έχει και ο ίδιος συμμετάσχει στον μειωμένο, απλώς θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ χαμηλό το 5 και προτείνει κάτι υψηλότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συζητάμε αν τα 2 δις εσόδων είναι σίγουρα ή δεν είναι, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή οι πηγές αυτές που αναζητεί μπορεί να φαίνονται στα αυτιά κοινωνικά δίκαιες, δεν είναι βέβαιες ως προς το αποτέλεσμα.
5: Επειδή ξέρω ότι ο Άρης θα συμφωνήσει, έλεγα νωρίτερα ένα παράδειγμα. Όταν ήταν ο γιος μου πολύ μικρός, είχαν περάσει από ένα ATM και έβλεπε κόσμο να παίρνει λεφτά από μπροστά. Και έλεγε: Αμπά, να πάρουμε κι εμείς λεφτά, δίνει αυτό λεφτά. Λέω: Αυτό δίνει λεφτά, από πίσω κάποιος βάζει λεφτά. Το ζήτημα είναι, όλοι μιλάνε για το τι θα δώσουν, Νίκο, Άρη. Ναι. Περιμένουμε κάποιος να μας πει πώς θα παραχθούν, πώς θα βγουν τα χρήματα για να κάνεις μετά τη μοιρασιά δικαιότερη, αν μπορείς να την κάνεις δικαιότερη, εντιμότερη, όπως αλλιώς θέλεις. Δεν μιλάει κάποιος για παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Παραμυθιαζόμαστε όλοι. Και τίνουμε δίκον ους σε οποιονδήποτε μας λέει θα πάρεις αυτά, θα πάρεις εκείνα, θα πάρεις τα άλλα. Ναι, αλλά πες μας ρε φίλε και έναν τρόπο να βγουν αυτά τα οποία θα δώσουμε.
2: Εγώ σήμερα κάνω, μισό λεπτό Νίκο με συγχωρείς, εγώ σήμερα κάνω τον τροχονόμο. Να κάνουμε διάλειμμα εδώ παρατέταρτο και να συνεχίσουμε. Είσαστε, θέλετε?
5: Ναι, να ετοιμαστούν και εδώ οι δικοί μας.
2: Ωραία. Πες απλώς.
5: Είμαστε πανέτοιμοι εμείς.
2: Είστε έτοιμοι για διάλειμμα και εμείς το ίδιο συνεχίζουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο,
9: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο,
9: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
3: Ακούει η Θεσσαλονίκη. Νίκος.
4: Λέγαμε, ναι.
3: Μισό λεπτό, παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν για τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης από τον Στάτους 107,7. Ο Νίκος Φιλιππίδης και η Κολώνα και συζητούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Εγώ σας απολαμβάνω. Μόνο θα μου επιτρέψετε να βάλω εγώ τώρα τρεις παραμέτρους.
4: Ναι,
3: πρώτη παράμετρος. Ο Δημήτρης από το ψυχικό γράφει στο portosalta.gr. Χθες βράδυ ήμουν σε ένα εστιατόριο στην Πεντέλη. Πληρώσαμε 70 ευρώ δύο άτομα, δηλαδή δεν ήταν μια οικονομική ταβέρνα, σε παρένθεση. Το μαγαζί είχε 50 τραπέζια περίπου, ελεύθερα τραπέζια 1-2. Και μην ξεχαστούμε, ημέρα Τετάρτη, όχι προσοχού. Τελικά, γράφει ο Δημήτρης από το ψυχικό, όντως πεινάει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνει να φάει. Ένα. Δύο. Ο Αλέξανδρος Μάλλας από τις Σέρρες. Ποιος απαγόρευσε τον Τσίπρα να φορολογήσει τότε τους πάμπλουτους? Πολύ ωραία παρατήρηση. Και ο Λεωνίδας στις 8 και 22. Αυτά είναι μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 που έχουμε εδώ για να γράφουμε ο καθένας την παρόλα του. Μου λέει, Άρη, σε ένα δίκιο είχε ο πολιτικός απατεώνας Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ότι η επταετία Μητσοτάκη δεν κατάφερε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η νέα κυβέρνηση του Σνουδού πρέπει επιτέλους να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ναι. Πάρτε μπάλα και παίξτε τώρα, ορίστε.
4: Ναι, πάντως νομίζω, γιατί χθες το βράδυ στη τηλεόραση είχα μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη τον κύριο Τσουκαλά, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε copy-paste κατά 80-85% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν δεχτώ.
3: Και αυτό κομμωδία το ακούω, βέβαια.
4: Ναι, αν δεχτούμε ότι είναι έτσι, εγώ το δεχτώ. Για να το λέω ο κύριος Τσουκαλάς, ο Κώστας είναι και φίλος, μάλλον περίπου έτσι θα είναι. Σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά έχει γίνει πιο μετριοπαθές, πιο κέντρο. Κόμμα δηλαδή το οποίο βλέπει λίγο και προς το κέντρο.
5: Το ΠΑΣΟΚ γίνεται πιο αριστερό.
4: Μπορεί να είναι και αυτό που λες, δε στη Βιργινία, αλλά μπορεί. Δεν ξέρω.
3: Ας Νίκο. Και η Ηγουμένη με τα αραμαϊκά έχει πρόβλημα, γιατί της το κλέψαν το πρόγραμμα της Μαρίας.
5: Είδες που είχε δίκιο τελικά και δεν το έβγαλε.
4: Δεν τρέπεστε λίγο όλοι σας εδώ μέσα πρωί-πρωί? Θα με κολλάσετε, χριστιανός ορθόδοξος άνθρωπος. Νίκο, είναι ένα κλικ προς το κέντρο όλο αυτό το οποίο περιεγράφει από τον Αλέξη Τσίπρα?
6: Είναι κυρίως το κομμάτι το πρώτο, το κομμάτι το οποίο αυτό προτούσε νωρίτερα. Αν προτείνει κάποιο πώς θα παράξουμε, ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει, είναι ενδιαφέρον το βλέπω, ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το λέει, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανία. Προτείνει ένα επενδυτικό ταμείο με 12 δις πρωτογενή κεφάλαια στην τετραετία. Δείχνει ότι το 1,5 δις ετησίως το πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων είναι ρεαλιστικό να δοθεί. Και υπάρχουν και από εκεί πέρα με μόχλευση ίδιων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού προφανώς. Όλο αυτό έχει ενδιαφέρον για αυτόν τον λόγο, γιατί πραγματικά αναζητούμε μια μικρή μετατόπιση του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό που πολλοί διαμαρτύρονται, ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε. Τι νοούνε?
3: Μπράβο, αυτό Νίκο, επενδύουν... αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σαν να με διαβάζεις χωρίς να είμαστε δίπλα. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε με το παραγωγικό μοντέλο αυτό? Ένα λέω μόνον. Ότι θα επαναλάβουμε συνάντηση με τα παιδιά και με την Βιργινία και με τον Δημήτρη την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε αυτοτελώς αυτή την ιστορία. Δηλαδή, παραγωγικό μοντέλο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα. Μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Λοιπόν, ορίστε, προβληματιστείτε και εδώ είμαι, εγώ σας ακούω.
6: Όταν χάνει κάποιος στην Ελλάδα τη δουλειά του, το πρώτο που κάνει είναι να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση. Έτσι. Αυτό είναι, γίνεται κατευθείαν μικρομεσαίος. Χάνει κατευθείαν η μισθωτή εργασία, έναν εργαζόμενο, ένα παραγωγικό εργαζόμενο, και βρίσκεται ξαφνικά με μια επιχείρηση με επισφαλές συνήθως μέλλον, δεδομένου ότι οι νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό πάνω από 60-70% αποτυχάνουν στον πρώτο χρόνο. Αυτό είναι γνωστό και είναι στατιστικό και υπάρχει στην βιβλιογραφία. συνολικά το μοντέλο μας. Όλο είναι πάνω στις υπηρεσίες στημένο. Αυτή τη στιγμή αν μπει σε κάποιον ότι το χωράφι σου, σε μια τουριστική περιοχή, βγαίνει άχρηστο, δηλαδή δεν μπορείς να το χτίσεις ξενοδοχειακή μονάδα στο μέλλον ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Είδατε σε κάποιο χωροταξικό να το λέει αυτό? Σε κανένα δεν το λέει.
4: Είναι
6: αυτό.
4: Εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό κεφάλαιο η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, γιατί πολλές φορές γίνεται η συζήτηση, η χώρα χρεοκόπησε λόγω Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Η χώρα χρεοκόπησε γιατί ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια το ίδιο μοντέλο. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο αναξιωτούς κυβέρνησης. Ένα μοντέλο το οποίο είχε πολύ κρατισμό και υπήρχε ενοχικό σύνδρομο απέναντι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις. Εμείς πριν από τρεις μέρες, συγγνώμη λίγο, επειδή η έκθεση ξεκινάει μεθαύριο, Άρη, Νίκο, με την Βιργινία τα λέμε καθημερινά και έχω ακροατές οι οποίοι.
3: Τι μοντέλο είναι η έκθεση, είναι κρατικοδίαιτο μοντέλο ή ιδιωτικοποιημένο μοντέλο?
5: Θα σας πούμε στοιχεία.
4: Θα σας δώσουμε πέρα από τα στοιχεία που θα δώσει η Βιργινία. Το γενικό περίγραμμα θα σας δώσω εγώ και είναι περίγραμμα το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε, εγώ κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, 25-30 χρόνια τελευταία. Και έχω ακροατές οι οποίοι είναι δικοί μας, είναι στην Αθήνα και λένε ευτυχώς σας ακούμε μέσα από τον Sky. Ακούμε status λέει μέσα από τον Sky. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
5: Εδώ να ολοκληρώσω λίγο.
4: Προχθές είχαμε εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ. Κάθε χρόνο, θεωρητικά λέω, η έκθεση, παρόλο που οι γενικές εκθέσεις φθήνουν παγκοσμίως, η έκθεση είναι ένας θεσμός τον οποίο εδώ πρέπει να αγκαλιάσουμε. Είναι ένα γεγονός οικονομικό, επενδυτικό, είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό.
3: Τα τελευταία 20 χρόνια υποτίθεται ότι αλλάζει μορφή, για λέγε.
4: Ναι. Αλλά εδώ και χρόνια, αυτό το οποίο συμβαίνει τι είναι? Αντί να αφήσουμε να ανασάνει αυτός ο θεσμός, να είναι έντονη η παρουσία επενδυτών από την Ελλάδα, ιδιωτών από τα Βαλκάνια, από όλο τον κόσμο, εμείς το πρώτο τριήμερο της εκθέσεως, και μου δίνεται ευκαιρία να τα πω σε όλο το λεκανοπέδιο για να τα βγάλω από μέσα μου, το πρώτο τριήμερο η πόλη είναι μια πόλη η οποία είναι ασφυκτικά περιορισμένη από αστυνομία κλπ. Για να μην γίνουν τα γνωστά παρατράγουδα, γιατί έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις, πάμε, κουκουέ, αδεδί, γεσέ, όποιος θέλει να πει κάτι θα μαζευτεί στην Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη από αύριο το μεσημέρι έχει ερυθρόλευκα κορδελάκια με απαγόρευση από σήμερα των αυτοκινήτων στο κέντρο, μετακινήσεων, δύσκολη πρόσβαση του κόσμου στην έκθεση. Η έκθεση για εμάς είναι το μοναδικό μεγάλο γεγονός. Αλλά ακόμη και αυτό στο πλαίσιο της αλλαγής που λέγαμε παραγωγικού μοντέλου, που θέλει αλλαγή φιλοσοφίας όλου του κόσμου. Είχαμε προχθές τον εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ, ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, δημόσιο υπάλληλος σε κάποια υπηρεσία, λέει δεν εμποδίζουμε κανένα, λέει τι κάνουμε. Να, αυτό είναι που φταίει στην Ελλάδα, Άρη, Νίκο, χρόνια. Αυτό είναι που φταίει. Που εμποδίζουμε οτιδήποτε ιδιωτικό γίνεται ή πάει να γίνει. Ή θα έπρεπε να γίνει. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λέμε γιατί οι άλλοι λαοί έχουν προχωρήσει, γιατί τα Βαλκάνια έχουν προχωρήσει, γιατί στη Βουλγαρία γίνεται αυτό, γιατί στη Ρουμανία γίνεται το άλλο, γιατί στο Βελιγράδι γίνεται εκείνο. Γιατί εδώ έχουμε μείνει σε μια παροχημένη νοοτροπία δεκαετιών που δεν μας αφήνει να ανακάμψουμε.
5: Για πρόβλημα. Να δώσω πάντως τα στοιχεία για την έκθεση πολύ σύντομα, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο καινούριος, ο κύριος Τεντεμεΐδης, το 90-95% περίπου είναι ιδιώτες όσον αφορά στις συμμετοχές. Και όσον αφορά στην κάλυψη επιφάνειας από συμμετοχές είναι το 65%. Το υπόλοιπο 35% δηλαδή το έχει το δημόσιο.
3: Άρα έχει αλλάξει μια κάποια μορφή και δεν είναι εκείνο το ότι δεν είναι έκθεση των Υπουργείων δηλαδή, έτσι.
5: Ναι, αυτό. Έχουμε και Υπουργεία, αλλά τα στοιχεία είναι αυτά που μας έδωσαν από τη ΔΕΘ.
3: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πάντως αυτό που λένε ακριβώς, Άρη, ότι τις πρώτες μέρες που μετράνε, που είναι ο πολύς ο κόσμος, που υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον, κερδίζει και μονοπολεί το ενδιαφέρον το κράτος.
3: Το κράτος.
4: Έτσι,
3: μάλιστα.
4: Νίκο μου.
6: Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες εκθέσεις πανευρωπαϊκά.
4: Έτσι είναι, Νίκο. Ναι.
3: Όπως αλλά υποτίθεται ότι θα αλλάξει η μορφή εδώ και θα αλλάξει η μορφή. 20 χρόνια ζητάμε και άλλαζε η μορφή.
4: Εντάξει, εκεί έχουμε ευθύνες και εμείς εδώ, γιατί ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει η Θεσσαλονίκη τι ακριβώς έκθεση θέλουμε.
3: Ούτε είναι, αλλά δεν το τόλμησε ούτε ο Πρωθυπουργός αυτό στα 7 χρόνια.
4: Έκανε μια οπισθοχώρηση πέρσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν και άλλαξε το αρχικό σχέδιο, βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε, βελτιώθηκε.
5: Για την ανάπλαση.
4: Για την ανάπλαση μιλάω, ναι. Έχουμε στη γραμμή.
3: Ναι.
4: Θέλω ένα σχόλιο, γιατί χθες με τον Άδωνη λίγο έτσι βρεθήκαμε λίγο απέναντι με τον Γεωργιάδη. Η πρόταση Πασόκ των 10 συν ενός σημείων για τα κόκκινα δάνεια, του services, τα fans.
3: Να το αφήσουμε σημεία για την άλλη εβδομάδα αυτό, πραγματικά.
4: Όπως θέλετε.
3: Ναι, πες Νίκο, πες μια κουβέντα όμως, να μην θεωρηθεί ότι αδικό τα παιδιά. Γιατί θέλω να σας δώσω 4 στοιχεία που μου στείλε ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview τώρα. Προφανώς μας παρακολουθεί.
4: Πάντα.
3: Και για να τα έχετε έτσι και αυτά ως δεδομένο, όπως λέει η Βιργινία. Για λέγε Νίκο αυτό, μια κουβέντα για τα κόκκινα δάνεια, μια κουβέντα μόνο.
6: Εντάξει, είναι ένα σχέδιο που σηκώνει πολύ συζήτηση. Πάρα πολύ συζήτηση. Για ποιο λόγο? Γιατί πολλά πράγματα είναι δεσμευμένα, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυήσει ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του Έλληνα φορολογούμενου. Πολλά κινδυνεύουν και μπορούν να σκάσουν βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των services. Εννοείται ότι είναι το διαρκές ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι εταιρείες είχαν αποφασίσει από την αρχή ότι δεν θα αποκτήσουν σοβαρή δραστηριότητα στη χώρα. Ωραία. Και μόνο θα δουλεύουν τα δάνεια σε κάποια γραφεία που δεν θα έχουν ταμπέλα απ' έξω. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Πλέον πρέπει να τα δουλέψουν μπροστά στο φως του ήλιου κανονικά και να κάνουν κανονικές προτάσεις στους ανθρώπους.
3: Αλλαγή πολιτικού μοντέλου συν κόκκινα δάνεια, και θα έχετε καλεσμένο και τον κύριο Γαλή όμως, έτσι κύριε, κυρία Δημαρέση και κύριε Βενιέρη. Πάμε. Να έχετε και εσείς καλεσμένο από εκεί λοιπόν.
4: Αρχισυντάκτης της εκπομπής ο Άρης ο Πρωτοσάλτης.
3: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα για την political interview Δημήτρης Βασιλιάδης. Αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε απαντούν ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που τώρα δηλώνουν αν αποφάσεις τι επιλέγουν άλλο κόμμα. Ακούει η Θεσσαλονίκη, ακούτε, yeah, ωραία. Yeah, yeah. Ερώτημα, ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Μέχρι δύο επιλογές. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής 27% στην κορυφή. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ 20% δεύτερο. Η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών 19%. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 10%. Το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών 9%. Η υπόθεση των υποκλοπών 7%. Τα εθνικά θέματα 7%. Απάντησαν ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα. Δεύτερο ερώτημα. Είναι προς το γενικό ακροατήριο. Αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα μέσα στην πρώτη διετία της, ποια θα θέλατε να είναι αυτά? Μέχρι τρεις επιλογές. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας 23% πρώτο θέμα. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς 12% δεύτερο. Η αύξηση των μισθών και των συντάξεων 11% τρίτο. Και πάμε παρακάτω. Η απονομή δικαιοσύνης 11%. Η δημόσια υγεία 10%. Η μείωση της φορολογίας 8%. Το δημογραφικό 8%, το στεγαστικό πρόβλημα 7%, η παιδεία 5%, η δημόσια ασφάλεια 4%. Και έχω και ένα ακόμη πακέτο κάρτας. Ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα από την ελληνική πολιτική ηγεσία? Η εντιμότητα 40% στην κορυφή, επαφή με την κοινωνία 22%, αποτελεσματικότητα 12%, ειλικρίνεια 11%, on όραμα 8%.
0: Η ώρα είναι 9.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
0: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Πέλα FM.
11: Παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
12: Πολύ ωραία. μπαταριάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλη προς την Αχαρνών, στην παραλιακή λεωφόρο από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για ψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Μένα τα από εχθές το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύθηκαν μέσα στη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας έχει διατεθεί μέχρι στιγμής και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στον Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με την Μονή μετά και τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Στην ίδια κατεύθυνση με τη δήλωση του State Department είχε κινηθεί και στις 18 Ιουλίου και ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών στο μετόχι της Μονής στο Κάιρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο ανώτερος σύμβουλος μετέφερε το προσωπικό ενδιαφέρον Ντόναλντ Τραμπ καθώς και το δικό του για τη διατήρηση του ιστορικού status quo της Μονής. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς εχθές που τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης ευάρωσης 15χρονης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναή, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ εχθές για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσοπολής ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ, σε 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόρη 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα

0: Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Αρχίζοντας από το κέντρο της Αθήνας, τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιός Σταδίου, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλής Αμαλίας μέχρι το ύψος του Ζαπίου που έχουμε και κάποιες εργασίες και η άνοδος της Λεωφόρου Αρδιτού. Πέραν του κέντρου όμως έχουμε προβλήματα και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου. Στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φύλλα Αδέλφια, στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς την έξοδο προς το Ηράκλειο και τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Ηρακλείου και φυσικά στον Σκαραμαγκά κυρίως η Λεωφόρος Χιστού με 1200 μέτρα αναμονής.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Τιμώντας τους φίλους και τις φίλες του ΠΑΣΟΚ, να πω ότι οι ακρεφνείς χαίρεστε σήμερα, διότι με την Πανοκρουσίες θα γίνει ο εορτασμός κάτω στην Κρήτη της 52ης επετείου από την ίδρυση σύσταση του κόμματος. Και θα θυμηθείτε όλοι μαζί τον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου στη γενέτειρά του, στη γενέτειρα του Προέδρου σήμερα Νίκου Ανδουλάκη, από ό,τι μαθαίνω στο χωριό από όπου κατάγεται η μητέρα του, θα γίνει με όλο αυτό το τελετουργικό και την εκκίνηση του ΠΑΣΟΚ προς την εξουσία. Για τα οποία λέγονται, υπάρχουν απόψεις υπέρ και κατά, αλλά εν πάση περιπτώσει, σας μείνουμε σήμερα στον εορτασμό. Δεν έχω άλλο χρόνο για αυτό το θέμα στη διάθεσή μου. Σας είπα, σας ανήγγυλα ότι θα είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος με την διπλή ιδιότητα του ως καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και με την ιδιότητα του πολιτικού ως βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Βάζω ένα τραγούδι γιατί θέλω να επικαλεστώ την ιδιότητα του καθηγητού για να σας διαβάσω κάτι.

0: Σήμερα από το προσφυλές μου liberal.gr επιλέγω το άρθρο της κυρίας Δέσποινας Κουτσομητροπούλου με τον τίτλο «Όταν η ευκολία γίνεται απάτη, οι φοιτητές και η τεχνητή νοημοσύνη». Το άρθρο σχόλιο της κυρίας Κουτσομητροπούλου εδράζεται πάνω σε ένα άρθρο του καθηγητή John Paul Rollert, καθηγητή στο Harvard και στο University of Chicago Booth, το οποίο το έγραψε για το περιοδικό The Atlantic. Και εδώ ο καθηγητής λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση, αλλά άσε την ανώτατη εκπαίδευση γενικώς που διαχέεται σε όλο τον πλανήτη, η ανώτατη εκπαίδευση στα κορυφαία των κορυφαίων, ο κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard, έχει κατανικήσει το σύστημα, κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ
0: καλώς
1: πολύ ήρθατε, για την πρόσκληση.
0: Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας. Λοιπόν, κατεδείχθη από έρευνα που έκανε το Harvard, έρευνα Harvard Crimson, ότι το 2026 το 93% των φοιτητών δήλωσε ότι δεν, ότι έκανε AI χωρίς να εντοπιστεί, ότι έκανε εργασίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, και ότι μόλις δήλωσε το 2,6 ότι παραβίασε τους κανόνες. Το λέω όλο αυτό γιατί σε αυτά τα κορυφαία πανεπιστήμια υπάρχει στην εκκίνηση μια δήλωση ότι θα σέβεσαι τους κανόνες, υπάρχει μια υπογραφή, ότι βάζεις υπογραφή ηθικής τάξεως. Αυτό έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει καταρρεύσει.
1: Έχει καταρρεύσει γενικότερα το θέμα των εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Υποτίθεται ότι δίνει στους φοιτητές και ειδικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάποιες εργασίες να κάνουν. Δεν μπορείς να ξέρεις πλέον τι είναι αυτές οι εργασίες. Και υπάρχουν συστήματα τα οποία επίτηδες σου βγάζουν και λάθη μέσα στην εργασία για να μην μπορείς να εντοπίσεις αν πραγματικά είναι άψογη ή κάτι τρέχει. Και υπάρχουν και άλλα συστήματα τα οποία, ακόμη και αν το βάλεις, υπάρχουν ειδικές μηχανές οι οποίες διαπιστώνουν εάν αυτό που έχεις είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σε τι ποσοστό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Υπάρχουν ειδικές μηχανές φτιαγμένες για να τον μπερδεύουν αυτό το πράγμα, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις γραπτές ακόμη εξετάσεις.
0: Πάντως, το άρθρο επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τους φοιτητές να μην σκέφτονται και στέκεται, εμένα αυτό με ενδιαφέρει, ότι πέραν από το ότι τους κάνει να μην σκέφτονται, ότι θα παραχθούν, να το πω έτσι, θα βγουν στην κοινωνία νέοι και νέες από αυτό το κορυφαίο και από τα άλλα κορυφαία πανεπιστήμια, τα οποία, όπως λέει ο καθηγητής, θα έχουν εθιστεί στην εξαπάτηση ως τρόπο ζωής. Δηλαδή θα θεωρούν ότι είναι, αυτό έτσι είναι, ότι είναι ηθικός, εντάξει το να, εγώ, να μου το γράφει η τεχνητή νοημοσύνη την έκθεση. Πολύ εύκολα πιάνονται γιατί στις εργασίες τους λείπει ο προσωπικός τόνος, λείπει η προσωπική ματιά. Είναι πολύ καλά γραμμένη η έκθεση, αλλά ένας έμπειρος καθηγητής καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν έχει, είναι τόσο τυποποιημένο ως απάντηση που λείπει η προσωπικότητα του συντάκτη, φοιτήτριας ή φοιτητού.
1: Σε ένα από τα πανεπιστήμια της Ivy League, αυτά τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, νομίζω στο Berkeley, υπήρχε συμφωνία μεταξύ των φοιτητών και του πανεπιστημίου να μην αντιγράφουν στις εξετάσεις. Και μάλιστα υπέγραφαν σχετική δήλωση. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε επιτήρηση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Στις φετινές εξετάσεις του Ιουνίου αυτό καταργήθηκε. Δηλαδή μπήκαν επιτηρητές για να επιβλέπουν, διότι πλέον δεν χρειάζεται ένα κινητό για να αντιγράψεις. Μπορείς να αντιγράψεις και από το ρολόι που έχεις στο χέρι σου. Μπορείς να αντιγράφεις με 1002 τρόπους και να χρησιμοποιεί συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και παίρνω άλλη μια παράγραφο από το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου στο liberal.gr, το οποίο συστήνω να το διαβάσετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο Rollert, λοιπόν, αυτός καθηγητής που έδωσε το άρθρο στο The Atlantic, λέει: Τα πανεπιστήμια αρχίζουν έστω και αργά να αντιδρούν στη μαζική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή και εξαπάτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Princeton.
1: Το Princeton, όχι το Berkeley.
0: Ναι, όπου αποφασίστηκε η παρουσία επιτηρητών στις εξετάσεις, ανατρέποντας μια παράδοση άνω των 130 χρόνων που βασιζόταν στον περίφημο κώδικα τιμής και ουσιαστικά στην εμπιστοσύνη προς τους φοιτητές. Αυτό που λέγατε προηγουμένως, κύριε Συρίγο. Λοιπόν,
1: πλέον οι εξετάσεις, οι προφορικές, αρχίζουν να γίνονται κανόνας. Και αντιλαμβάνεστε τι πρακτικά προβλήματα δημιουργεί αυτό, γιατί είναι άλλο να κάνεις εξετάσεις προφορικές σε κάποιους μεταπτυχιακούς φοιτητές Και άλλο να κάνεις στους πρωτοετής φοιτητές, στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών, είναι χάος. Ναι.
0: Λοιπόν, βομβαρδίζεται η κοινή γνώμη, βομβαρδίζουμε και εμείς με ειδήσεις, οι οποίες ειδήσεις και τίτλους, π.χ. ηλεκτρονική, ραδιοφωνική ή του γραπτού τύπου της έντυπης δημοσιογραφίας, που προσπαθούν να αποδώσουν μια κατάσταση εκρήξεως στις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδος. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα. Πώς θα βάζατε σε μια σειρά και σε τι μέγεθος θα αποδίδατε το περιεχόμενο αυτών των ειδήσεων, κύριε Σύριγο? Είμαστε, ας πούμε, στα πρόθυρα ενός συμβάντος, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, ή να είμαστε ψύχραιμοι σε αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε και μόνοι μας να κατεβάζουμε τον τόνο? Δεν ξέρω.
1: Η ψυχραιμία χρειάζεται ούτως ή άλλως. Θα αντιμετωπίζουμε τα ελληνοτουρκικά. Το λέω αυτό διότι ο κανόνας σε ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι νέες προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας. Δεν σημαίνει αυτό ότι πάμε για επεισόδιο πολεμικό ή για κάτι τέτοιο. Επαναφερόμαστε στην προ των ήρεμων νερών κατάσταση τις τελευταίες ημέρες αρκετά γρήγορα. Δηλαδή βλέπουμε να έχουν ξεδιπλωθεί μια σειρά από διεκδικήσεις της Τουρκίας. Κάποιες από αυτές ανάγονται στο 73-74, δηλαδή το πάρκο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης διεκδικεί μια περιοχή για την Τουρκία, η οποία ξεκίνησε το 1973-74 με την πρώτη αμφισβήτηση σφαλοξυπίδας μπροστά από τη Θάσο. Διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι για την περίληψη στο θαλάσσιο πάρκο ανατολικά της Αμοργού περιοχών, νησιών που θεωρούν ότι δεν έχουν δοθεί στην Ελλάδα, και επέμειναν και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον ίδιο λόγο. Αυτό ανάγεται στο 96, και η περιοχή του πάρκου του Καστελορίζου είναι η γαλάζια πατρίδα μετά το 2019.
0: Είναι δηλαδή το πιο φρέσκο.
1: Ναι, δηλαδή τα βλέπουμε από το 73, 96, 2019. Είδαμε την αποστρατιωτικοποίηση, την οποία την πρωτοείχαν θέσει το 63-64 και μετά από το 75 και μετά σταθερά. Επανερχόμαστε σε όλα αυτά που ξέραμε, διανθισμένα βέβαια με νεότερες, με λίγο από τις νεότερες συνθήκες, αλλά είναι επαναφορά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάμε σε πολεμικό επεισόδιο. Προς το παρόν κινούμαστε στη λογική των διπλωματικών διακοινώσεων, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι. Τώρα βέβαια η επίκληση από την πλευρά της Τουρκίας ή του Προέδρου Ερντογάν των διεθνών συνθήκων έχει και ένα, θα λέει και κανείς πολύ έτσι ουδέτερα και σε μια τρίτη ματιά, έχει και μια χιουμοριστική διάσταση.
1: Η Τουρκία λέει ότι επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Ναι. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, όταν μιλάει για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, πραγματικά επικαλείται τα κείμενα που έχουμε υπογράψει. Τη συνθήκη της Λοζάνης του 23 και τη συνθήκη των Παρισίων του 47, στην οποία βέβαια η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος. Το λέω διότι χθες ο Ερντογάν μίλησε για παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας. Σε μια συνθήκη που δεν έχεις υπογράψει, δεν υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων σου. Ως προς την επίκληση αυτών των συνθήκων, αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό λέω και έχει ξεσπάσει και φασαρία,
0: ναι, μάλιστα. Τι μεσολάβησε όμως και στρατιωτικοποιείται η απέναντι πλευρά? Τι έχει μεσολαβήσει από τη συνθήκη της Λοζάνης έως σήμερα, κύριε Σύριγο?
1: Τη εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974.
0: Αυτό είναι το βασικό. Οι στρατιές κατά μήκος των παραλίων.
1: Η στρατιά του Αιγαίου.
0: Η στρατιά του Αιγαίου.
1: Η οποία ιδρύεται το 1975.
0: Το κάζους μπέλι.
1: Η διαπίστωση.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν αρθούν αυτά και αν όλοι κάνουμε ένα βήμα πίσω, προφανώς θα δυσκολευόταν και η Ελλάδα να προχωρεί τη στρατιωτικοποίηση, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα δυσκολευόταν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θεωρώ ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα, ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Το λέω αυτό διότι όταν είχα χρησιμοποιήσει τον όρο παροχημένα, είχε ξεσπάσει σ' άλλος παροχημένη. Είναι ξεπερασμένα. Και να μην υπήρχε η στρατιά του Αιγαίου και να μην υπήρχε το κάζους μπέλι και να μην υπήρχαν αυτά, τα νησιά δεν αποστρατιωτικοποιούνται. Αυτά...
0: Για ποιο λόγο όμως, εξηγήστε για ποιο λόγο?
1: Διότι είναι συνθήκες ξεπερασμένες από την ιστορία. Όταν γράφει μέσα, προσέξτε, την εποχή των drones και των βαλιστικών πυράβλων, αναφέρεται στα στρατιωτικό υλικό που μπορεί να έχει σε κάθε νησί ο λόχος. Και λέει, ανά 100 άντρες επιτρέπεται να έχεις 4 οπλοπολιβόλα Lewis, υπάρχουν σε κάτι μουσεία, και ο λοχίας επιτρέπεται να φέρει και σπάθη. Προσέξτε τώρα, έρχεται ο βαλιστικός πύραυλος και άλλος θα ξυφουλκίσει εναντίον του βαλιστικού πυράβλου ο οποίος έρχεται, και θα εξαφανιστεί μαζί του, υποθέτω. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ανάγονται σε μια άλλη εποχή. Οπότε τα ξεπερνάμε και συνεχίζουμε στο σύνολο.
0: Αυτό δεν είναι και ένα επιχείρημα για εκείνους που να ξαναγραφτεί η συνθήκη της Λοζάνης κατά από τις νέες συνθήκες και τα νέα δεδομένα.
1: Η συνθήκη του 1800, η συνθήκη του Λονδίνου του 1830, με την οποία ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, είναι παροχημένη, ξεπερασμένη από την ιστορία. Δεν πάμε να την ξαναγράψουμε. Είναι συνθήκες προ 100 ετών αυτές. Το ότι έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία και είναι αντικείμενο ιστορικών, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξανακάνεις μια νέα συνθήκη του Λονδίνου για την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Πάει αυτό, τελείωσε. Η συνθήκη της Λοζάνης έδωσε στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα νησιά, τελείωσε αυτό το θέμα. Το λέω διότι από ένα σημείο και μετά, όταν επικεντρωνόμαστε σε αυτά, αρχίζουμε και μπαίνουμε στη λογική της Τουρκίας. Διαβάζω τα τελευταία χρόνια διάφορες λεπτομέρειες που αναφέρουν οι Τούρκοι για την περίοδο μεταξύ των Βαλκανικών πολέμων και της συνθήκης της Λοζάνης. Απίστευτες λεπτομέρειες. Είπαμε αυτό, είπατε εκείνο. Δηλαδή,
0: στην προσπάθειά τους τι να πούν?
1: Να αμφισβητήσουν όλο το καθεστώς. Ενώ το καθεστώς τελείωσε. Πήρε στα νησιά το 1923, έκλεισε το θέμα. Το τι έγραφαν οι συνθήκες, το τι έγινε το 14 και αν η Ελλάδα έθεσε κάποιους όρους ή η Τουρκία είπε δεν το δέχομαι και όλα αυτά είναι αδιάφορο.
0: Το ότι η συνθήκη της Λοζάνης λέει οτιδήποτε βρίσκεται 3 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας.
1: Το ξεχνάει η Τουρκία.
0: 3 μίλια. Αυτό δεν λέει η έκθεση.
1: Και μάλιστα όχι 3 ναυτικά μίλια. 3
0: γι' αυτό, απλά γι' αυτό μίλια. Δεν είπα ναυτικά μίλια, γιατί το έχω εμπεδώσει, το έχετε πει τόσες φορές. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει. Και μου επισημαίνατε όταν έκαναν πρώτη φορά το λάθος, όχι ναυτικά μίλια. Απλώς μίλια. Είναι άλλο
1: είναι
0: πράγμα.
1: Μικρότερη.
0: Μπράβο, η μικρότερη. Άρα.
1: Αυτό
0: το δέχεται, αυτό προσπαθεί να αναιρέσει τώρα.
1: Λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Ναι. Η Τουρκία έχει όλα τα νησάκια που είναι ως 3 μίλια από τις ακτές της, συν την Ήμβρο και την Τένεδο, που είναι πέραν των 3 μιλίων. Επομένως, εκεί εξαντλείται η τουρκική κυριαρχία. Έρχεται η Τουρκία και λέει: υπάρχουν διάφορα νησιά στο Αιγαίο.
0: Το είπα αυτό αναφορικώς με τα νησιά που είναι ανατολικότερα της Αμοργού. Με αυτή την έννοια θέτω τώρα αυτή την παράμετρο στη συζήτησή μας.
1: Υπάρχουν διάφορα νησιά, λέει, τα οποία δεν αναφέρονται ρητός. Αυτά, ελάτε να κάτσουμε να δούμε σε ποιον ανήκουν. Διότι αν δεν σας έχουν μεταφερθεί, πρέπει να ξαναγυρίσουν στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, σε εμάς δηλαδή, ως διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αστιότητες, αλλά τα λένε. Και προσέξτε, πότε τα λένε. Δεν ξεκίνησαν να τα λένε αμέσως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Ξεκίνησαν να τα λένε 60-70 χρόνια μετά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς το 96 να αμφισβητείς το καθεστώς που δεν αμφισβητήθηκε από το 23 μέχρι το 96 και έρχεσαι 100 χρόνια μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και ξαναλες τα ίδια, ακούγεται αστείο.
0: Ναι. Θα ήταν ένα επιχείρημα αυτό ως νομικός τώρα, ως καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, θα ήταν ένα επιχείρημα στον δικαστή στη Χάγη αν προσέρχονταν που δεν τολμάει να έρθει, θα
1: τα
0: ήταν
1: τρία μίλια, ναι, είχε τελειώσει η συζήτηση.
0: Για την Ελλάδα.
1: Είχε τελειώσει
0: για τα 3 μίλια.
1: Είχε τελειώσει η συζήτηση. Θεωρώ δηλαδή ότι εάν υπάρχουν τομείς στους οποίους έχουμε προβλήματα, παραδείγματο το εύρος του εναερίου χώρου με τα χωρικά ύδατα που έχουν διαφορετικό εύρος, αλλά είναι σε ορισμένα σημεία όπου η θέση μας είναι τόσο πολύ ισχυρή από πλευράς διεθνούς δικαίου που δεν θα μπει καν το δικαστήριο στη συζήτηση. Ένα από αυτά είναι σε ποιον ανήκουν τα νησιά στο Αιγαίο.
0: Ναι. Το Καστελόριζο και το εύρος το άνοιγμά του σε σχέση με τις ακτές της υπηρετικής χώρας της Τουρκίας, ενώ είναι ένα δεδομένο που μειονεκτεί η Ελλάδα.
1: Αυτό είναι μια ιστορία την οποία προβάλλει η Τουρκία, θέλοντας να πει, το είπε και μέσος και ο Τούρκος πρόεδρος χθες, αναφερόμενος στο ΚΑΣ, το ΚΑΣ στην απέναντι του Καστελόριζο. Είναι κάτι που αναπαράγει η Τουρκία, θέλοντας να πει, το Καστελόριζο είναι λάθος σε εκείνο το σημείο. Εάν δούμε το Καστελόριζο αποκομμένο από τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής, θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, πράγματι, δεν υπάρχει κάτι άλλο κοντά. Στην πραγματικότητα όμως στην περιοχή έχουμε τις υφαλοκρηπίδες, τις επίρρειες των νησιών της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου, επί της υφαλοκρηπίδας.
0: Που δηλαδή, καλύπτουν το Καστελόριζο.
1: Που καλύπτουν το 83% της υφαλοκρηπίδας του Καστελορίζου. Δηλαδή, το Καστελόριζο δεν είναι μόνο του που έχει όλη αυτή την υφαλοκρηπίδα.
0: Όλη αυτή είναι στην επίρρεια των νήσων.
1: Το μεγαλύτερο τμήμα του είναι στην επίρρεια τεράστιων νησιών, όπως είναι η Κρήτη και η Ρόδος.
0: Διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε, σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε σε λίγο.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Πειραιώς από το ύψος της Τεχνόπολης προς τη Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο Παύλος Μαρινάκης. Ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων ανάμεσα τους παιδιά και ζημιές σε κτίριο κατοικιών νωρίς σήμερα το πρωί στο Ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε λοιπόν όσοι εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Ο κύριος Άγγελος Ιρήχος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, παραμένει στο Ρέντο Θάλαμο για το επόμενο 15 λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ πολύ, ορίστε.
3: Με ρώτησες χθες για την ομάδα Κόμβος, τι κάνει, τι πράττει, θες να τα πούμε άλλη φορά.
2: Τι έκανε, πες μια κουβέντα.
3: Στα γρήγορα. Ναι, έχουν στείλει στο Σκαραμαγκά κόσμο, εκεί που τελειώνει η Σχιστού και βοηθούν, γι' αυτό και έχει λιγότερη κίνηση.
2: Μάλιστα.
3: Και στον Ασπρόπυργο βεβαίως, στην Κηφισού εδώ και καιρό, και στην άνοδο και στην κάθοδο και προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά από ό,τι έμαθα θα αναλάβουν και άλλες δράσεις στη λεωφορείο Κηφισού, στην Κηφισίας και σε όποια σημεία τέλος πάντων υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Ένα τροχαίο, ένα φανάρι που έχει χαλάσει κτλ. Τι έχουμε στο λεκανοπέδιο, για να μην σας τρώω το χρόνο. Μεγάλη αναμονή στην άνοδο της Κηφισού, από την Ιερά Οδό πηγαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά, εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Αχαρνών προς τα βόρεια, αντί για την Κηφισού, ή μέσω της Πατησίων, ή μέσω ακόμα και της Θηβών, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα, να το ξέρετε. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πυκνή ροή και αρκετή κίνηση, κυρίως στην άνοδο της Συγκρού και της Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και ο Σκαραμαγκάς, όπως είπαμε, είναι κατά τη καλύτερος βεβαίως με τη συνδρομή της ομάδας Κόμβος, αλλά έχει κίνηση πώς να το κάνουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ, κύριε Συρίγο, γίνεται, επιχειρείται στην Ελλάδα, το καταλαβαίνω, αλλά έχει και ένα όριο το πόσο επιχειρείται να ενισχυθεί ο λαϊκισμός. Βέβαια, θα μου πείτε από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κόμματα που ακριβώς από αυτόν τον λαϊκισμό προσπαθούν να προσποριστούν κανένα έσοδο, ενώ να πάρουν να μαζέψουν καμία ψήφο. Στην αντίληψη το να κτυπηθεί, να βληθεί η κυβέρνηση για αυτά τα περίφημα τη διετία των ήρεμων νερών, επισημαίνεται με έναν πιο επιθετικό τρόπο η προκριτική συμπεριφορά της Τουρκίας με τις δηλώσεις Ερντογάν και των υπολείπων στρατέων, αξιωματούχων κτλ. Αλλά αυτό τελικά έρχεται να επιβεβαιώσει την κυβέρνηση, η οποία σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή ότι όσο πιο επιθετικό από εδώ, από την άλλη πλευρά, τόσο η οχύρωση για την αποτροπή δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση. Δηλαδή επιχειρούν να πλήξουν την κυβέρνηση, αλλά αυτό λειτουργεί υπέρ, αν σκεφτείς λογικά.
4: Καταρχάς, να πούμε δύο πράγματα για
2: την Ελλάδα. Είναι ανόητο βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά λέω δηλαδή, πούμε λίγο στη λογική. Προσπαθώ τώρα έτσι να σας βάλω να μας πείτε για ό,τι αυτό, για ό,τι πληροφορείται και διαβάζει και ακούει η κοινή γνώμη.
4: Τα ήρεμα νερά είναι κάτι που εμείς δεν θέλουμε? Δηλαδή εμείς θέλουμε να είναι ταραγμένα τα νερά? Η Τουρκία είναι αυτή που θέλει να έχει ταραγμένα νερά. Για ποιο λόγο η Τουρκία δέχτηκε τα ήρεμα νερά, την κοροϊδέψαμε? Όχι, προφανώς και η Τουρκία είχε όφελος, όπως και εμείς είχαμε όφελος. Εμείς σε αυτό το χρονικό διάστημα, όταν ξεκίνησε τα ήρεμα νερά, ξεκινούν κατ' ουσίαν τον Μάρτιο του 23, υπογράφει τη συμφωνία το Δεκέμβριο του 23. Μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν έχουμε ούτε μία παράβαση των κανόνων αερίου κυκλοφορίας, ούτε μία παραβίαση του εναερίου χώρου, τίποτα απολύτως.
2: Εκχώρησε κάτι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στους Τούρκους σε αυτή την περίοδο?
4: Όχι μόνο δεν εκχώρησε, να δούμε Συρίχο. Τι κερδίσαμε, ναι, σε αυτή την περίοδο. Ξεκινήσαμε το 2023, το Δεκέμβριο που υπεγράφει συμφωνία, είχαμε 10 F-16 τύπου Viber, αναβαθμισμένα σε τύπο Viber, τώρα έχουμε 50. Είχαμε 17 ή 18 Rafal, τώρα έχουμε 24. Δεν είχαμε ούτε μία νέα φρεγάτα. Τώρα έχουμε μία φρεγάτα Μπελαράκι και πρόκειται να πάρουμε τους αμέσως επόμενους μήνες μία δεύτερη και έρχονται και άλλες δύο. Κατορθώσαμε να φτιάξουμε διάφορα προβλήματα που υπήρχαν με τορπίλες σε αόρατα υποβρύχια, με ορατές τορπίλες σε Λέοπαρντ 2 τεθωρακισμένα, τα οποία δεν είχαν οβίδες. Κατορθώσαμε και τα καλύψαμε όλα αυτά και επιπλέον καλύπτουμε με μια εξαιρετική αντιαεροπορική, αντιβαλιστική, αντιντρόουν άμυνα όλη την επικράτεια της χώρας προς την ανατολική πλευρά, την ασπίδα του, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ειδικά η συνεργασία με τους Ισραηλινούς έχει τρελάνει τους Τούρκους.
2: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Σε αυτή τη διετία, επαναλαμβάνω την ερώτηση, υπέγραψε κάτι ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός εξωτερικών, ώστε ο δεύτερος να χαρακτηρίζεται και έως κυπροδότης και ο πρώτος ο πρωθυπουργός να χαρακτηρίζεται ενδοτικός ως προς τον Ερντογάν?
4: Είναι η περίπτωση όπου αρχίζεις με μια φήμη, θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το άλλο και στο τέλος, προφανώς δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά, στο τέλος όμως καταλήγεις, είδες που τα έλεγα εγώ από την αρχή, τι έγινε ρε παιδιά, λες, τι άλλαξε? Σε τι υποχωρήσαμε? Αντιθέτως, κατά τη γνώμη μου, έχουμε την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη από το 1974 και μετά αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία.
4: Δύναμη αποτροπής. Ναι.
2: Διπλωματικό αποτέλεσμα παρήχθη, κύριε Συρίγος, αυτή την διετία? Κάτι χειροπιαστό που να απορρέει από αυτό, από αυτό που είπε? Γιατί κοιτάξτε, κυκλοφορεί, εγώ τώρα σας λέω, προσπαθώ να κάνω ερωτήσεις με ό,τι διαβάζω σε όλο αυτό το περιβάλλον της της δεξιάς των άκρων της Νέας Δημοκρατίας, της ακροδεξιάς και, και της βλαμενίας, της γενικότερα ψεκασμού και όλα αυτά, όπου συναντώνται και οι αριστεροί μέσα και η ακροαριστερά κτλ. Λέει υπέγραψε κάτι, δηλαδή υπέγραψε ο Μητσοτάκης με τον Έρντογαν. Τι υπέγραψε ο Μητσοτάκης με τον Έρντογαν?
4: Ήταν τέτοια υποχωρητικότητά μας, να φανταστείτε, που όταν η Τουρκία προσπάθησε να μπει στο πρόγραμμα SAFE 150 δισεκατομμύρια, την πετάξαμε απ' έξω. Και την εμποδίζουμε να μπει στο πρόγραμμα των 650 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Rearm EU. Θέλω να πω δηλαδή, εάν είχε κάποιο αντίκρισμα στα ήρεμα νερά, θα έλεγες τη διευκολύναμε σε κάποια πράγματα. Εμείς την εμποδίσαμε ενεργά να μπει σε αυτό, παρότι Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία επέμεναν φορτικά να συμμετάσχει η Τουρκία. Λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
2: Ωραία. Ναι. Διπλωματικό αποτέλεσμα παρήχθη?
4: Όχι.
2: Όχι.
4: Όχι. Ναι.
2: Αυτό λένε ήταν τζάμπα. Άρα έγινε τζάμπα όλο αυτό.
4: Τζάμπα όταν κερδίζεις χρόνο για την αμυνά σου δεν είναι τζάμπα.
2: Μάλιστα.
4: Όταν είναι κάτι που συνδυάζεται γενικότερα με την πολιτική σου να μην έχεις ένταση, πάλι δεν είναι τζάμπα.
2: Ναι. Ωραία. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η Τουρκία τι έκανε? Ο Ερντογάν τι έκανε? Σε τι επωφελήθηκε από αυτήν τα ήρεμα νερά?
4: Ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει, να φιλοτεχνήσει μια εικόνα μια χώρα. Ο Ερντογάν είναι μεγάλος ηγέτης και κάνει και μεγάλα λάθη. Μέχρι το 2020. Κατόρθωσε και τάσπασε με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Αμερική για τους S-400. Είχε φτάσει σε όξυνση με όλες τις χώρες γύρω τριγύρω. Αρχίζει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αλλάξει ρότα και προσπαθεί να δείξει ότι είναι το καλό παιδί, ο χρήσιμος εταίρος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα παράγουμε πιο γρήγορα, πιο φθηνά από σας. Ελάτε να ξαναμπώ. Τα κάνει όλα αυτά για να μπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν έχει μπει, και για να πάρει τα F-35. Δεν τα έχει πάρει.
2: Ναι. Όμως, πάω ξανά σε αυτά τα επιχείρηματα. Ότι να, του δίνουμε την ευκαιρία, επειδή είμαστε στα ήρεμα νερά, άρα εμείς δεν τον αποκρούμε, να γίνεται ακόμη πιο επιθετικός. Ένα ακόμα από αυτά τα επιχειρήματα που διαβάζω.
4: επειδή παρακολουθώ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1974 και μετά,
2: ως καθηγητής, επιστημονικά. Όχι με την γνωστή παρόλα του πολιτικού. Συγγνώμη, δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά του πολιτικού, αλλά θέλω να πω, όχι επειδή είστε στα παράθυρα, ως επιστημονικά την παρακολουθώ.
4: Επιστημονικά την παρακολουθώ.
2: Όχι, πρέπει να το διευκρινίζουμε αυτό.
4: Ωραία.
2: Και είστε και πολυγραφότατος για όσους και όσες ενδιαφέρεστε από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ογκώδη βιβλία.
4: Και λιγότερο ογκώδη τελευταία.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια βιβλιογραφία του καθηγητού Άγγελου Συρίγου ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επαναλαμβάνω, το λέω όλο αυτό για να μην χάφτουμε σαν μύγες αυτά που έλεγα προηγουμένως για το AI στα Harvard. Φοβάμαι ότι θα παραχθούν κοινωνίες, να με συγχωρείτε, ηλιθίων που θα χάφτουν μύγες. Αλλά για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, ας διαβάζουμε και λιγάκι. Προχωρήστε, κύριε Συρίγου.
4: Από το 1975 και μετά. Ναι. Οι σχέσεις σας με την Τουρκία είναι σχέσεις συγκρουσιακές. Υπάρχουν περίοδοι οξύνσεως και περίοδοι σχετικά χαλαρές. Η πιο χαλαρή περίοδος ήταν η περίοδος 23-25. Η περίοδος των ηρέμων νερών. Για πρώτη φορά από το 1974 και μετά δεν είχαμε καμία παράβαση και παραβίαση στον ενέργειο χώρο. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, ούτε εμείς υποχωρήσαμε, ούτε και η Τουρκία υποχώρησε σε οτιδήποτε.
2: Μας την πέσανε στην κάσο, ας πούμε, το καλώδιο.
4: Αυτό είναι κάτι σοβαρό. Και πραγματικά, άμα θέλω να δω όλη αυτή την περίοδο, στην Κάσο υπάρχει ένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο εμείς δεν επιμείναμε, και ο λόγος που δεν επιμείναμε ήταν διότι πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα με ειρηνικό τρόπο. Συνεχίζεται το καλώδιο. Το πρόβλημα θα ήταν αν είχε εγκαταληφθεί το καλώδιο στην Κάσο.
2: Συνεχίζεται επειδή ήρθε η γαλλική παρουσία.
4: Συνεχίζεται, να σας πω κάτι. Ναι. Δεν παίζει ρόλο πώς συνεχίζεται. Σαφώς φέραμε μέσα τους Γάλλους, γιατί χρειάζεσαι και ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους.
2: Θα μου πείτε ότι στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας ο κινησμός επίσης έχει έναν ρόλο, έτσι δεν είναι?
4: Τεράστιο. Ναι. Αλλά δεν το λέω κοινικά. Ναι. Το λέω ότι φέρνεις μέσα έναν ισχυρό σύμμαχο για να διασφαλίσεις ότι θα γίνει κάτι που για σένα έχει στρατηγική σημασία.
2: Ναι. Το ότι θα βάλουμε τη γαλλική εταιρεία, το ότι μάλλον συμφωνήσαμε ώστε να πάει η γαλλική εταιρεία να μιλήσει με την Τουρκία. Δίνουμε πόντους στην Τουρκία να φτιάξει τετελεσμένα στη συζήτηση με τους Γάλλους και να μείνουμε εμείς απ' έξω.
4: Ελλάδα και Τουρκία ακολουθούμε ένα εξαιρετικά αυστηρό σύστημα αδειοδοτήσεως. Το κρίσιμο ερώτημα είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, δηλαδή ο ΑΔΜΙΕ με τη Μεριντιάμ, ή η εταιρεία εργολάβος, η Νεξάνς, σε ποιον θα υποβάλουν αίτηση για άδεια? Θα υποβάλουν στην Τουρκία για την περιοχή ανατολικά της Κρήτης μέχρι το Καστελόριζο, ή θα υποβάλουν στην Τουρκία? Εάν υποβάλουν στην Τουρκία, χάσαμε. Αν υποβάλουν σε εμάς, είναι αυτό το οποίο λέμε. Και προφανώς οι συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει προβλέπουν να υποβληθεί το αίτημα στην ελληνική πλευρά που έχει την υφαλοκρηπίδα. Το ερώτημα είναι ποιος θα δώσει την άδεια κατόπιν αιτήματος. Το λέω διότι είναι πιθανόν η Τουρκία, όταν εμείς δώσουμε την άδεια, να βγάλει και εκείνη άδεια. Το έχει ξανακάνει άλλη μια φορά στο παρελθόν. Πρέπει να δείξει και το χαρτί ότι υπάρχει αίτημα για άδεια. Όχι ότι βγάζει άδεια μόνη της. Είναι από τα παιχνιδάκια που παίζονται.
2: Τα επικοινωνιακά.
4: Πρέπει να υπάρξει αίτημα για άδεια. Και οι δύο χώρες έχουν ένα αυστηρό σύστημα. Υποβάλλεται αίτημα για άδεια από το κράτος της εταιρείας. Δηλαδή, στην περίπτωση του κυρίου του έργου είμαστε εμείς το κράτος, οπότε θα υποβληθεί απευθείας προς την αρμόδια υπηρεσία. Αν μπει η Νεξάνς, ο εργολάβος, είναι γαλλική η Νεξάνς, θα υποβάλει το γαλλικό κράτος αίτηση για άδεια. Το κράτος υποβάλλει αίτηση για άδεια. Επομένως, θα δούμε σε ποιον θα υποβάλλει αίτηση για άδεια. Εξ όσων γνωρίζω και έχω πληροφορηθεί, η συμφωνία είναι η Νεξάνς και όποια η Μεριντιάμ και όλοι να υποβάλλουν αίτηση για άδεια στην Ελλάδα. Αλλά εδώ είμαστε και θα το δούμε.
2: Ναι. Τώρα όμως για να υπάρχει η παρουσία της Γαλλίας, δεν γίνεται έτσι. Και δεν θέλω να πω ότι σε αυτό το πεδίο δεν είναι ότι πάμε μαζί να ψωνίσουμε στη λαϊκή αγορά, ας πούμε.
4: Λοιπόν, τη δεκαετία του 70 η ερώτημα ήταν τι όπλο θα έχει, τι ατομικό τυφέκιο θα είναι στον ελληνικό στρατό. Κατά τη θητεία μου στο στρατό είχα χρησιμοποιήσει και εφνή και G3. Τα εφνή ήταν πολύ καλύτερα όπλα από τα G3, κατά τη γνώμη μου, ως χρήστης το λέω του όπλου. Επιλέξαμε τα G3 διότι ο Αβέροφ θεώρησε ότι έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις με Γαλλία και Γερμανία που φτιάχνανε τα όπλα αυτά, παρά με τις Βέλγους που φτιάχνανε τα Εφνή και τους χρειαζόμασταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πολλές φορές υπάρχει και πολιτική επιλογή. Επί παραδείγματι, ανοίξαμε τώρα με τις Μπελαρά, πήγαμε στη Γαλλία και είπαμε φτιάξτε αυτόν τον τύπο φρεγάτας. Έχει ξαναφτιαχτεί? Όχι, εμείς είμαστε οι πρώτοι. Διάβασα με ικανοποίηση χθες ότι η Σουηδία, το Σουηδικό Πολεμικό Ναυτικό, αγόρασε ίδιου τύπου φρεγάτες. Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Φτιάξαμε γραμμή παραγωγής.
4: Φτιάξαμε γραμμή παραγωγής, κατεβαίνει το κόστος, το κόστος συντηρήσεως, όλα αυτά τα πράγματα. Δείχνει δηλαδή ότι κάναμε μια σωστή επιλογή. Αυτή λοιπόν η αγορά που κάναμε με Ραφάλ, με Μπελαρά, φέρνει και τη Γαλλία μαζί μας. Δεν υπάρχουν συναισθήματα μεταξύ κρατών, υπάρχουν συμφέροντα.
2: Απλώς το αναφέρω και κάνουμε διάλειμμα. Ανοίξαμε και ξανά αφού είχε κλείσει, γραμμή παραγωγής για τα Καναντέρ. Τα αεροπλάνα.
4: Ναι, καλά, αυτό.
2: Όχι, είναι άλλη κατηγορία. Εννοείται, απλώς προσπαθώ να πω ότι.
4: Αυτό δεν σχετίζεται με διπλωματική. Το άλλο με τη Γαλλία σχετίζεται με διπλωματική στήριξη. Και με τη συμφωνία που υπογράψαμε για στρατηγική συμμαχία.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα με τον κύριο Συρίγο.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
8: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως κοιτούσα πρόχειρα εδώ την πλατφόρμα 1003 που έχουμε για να γράφουμε ο καθένας την παρόλα του. Βρήκε ευκαιρία να ζητήσει τα F-35 λόγω ο Ερντογάν, λόγω της διετούς περίοδου της νηνεμίας και των ήρεμων νερών, κύριε Συρίγο, ή αλλιώς είχε προσκληθεί να είναι εταίρος στην κατασκευή των F-35 εδώ και 20 χρόνια ο Ερντογάν και το απεμπόλησε επειδή συνέπραξε, βγήκε γιατί ήθελε να το παίξει περιφερειακός παίκτης μουσουλμάνων.
6: Ο Ερντογάν είχε κατορθώσει να έχει μπει στο πρόγραμμα συμπαραγωγής 100 F-35 συν άλλων στοιχείων του συγκεκριμένου αεροπλάνου και πετάχτηκε έξω λόγω της αγοράς των S-400. Την ιστορία με τα F-35 την επανέφερε ο Ερντογάν μετεπιτάσιος όταν εξελέγει ο Τραμπ. Ο Τραμπ εξελέγει πέρσι. Τα ηρέμα νερά είχαν ξεκινήσει 1,5 χρόνο πιο πριν. Δεν σχετιζόταν το ένα με το άλλο. Εγώ να σας πω πώς βλέπω την κατάσταση. Είναι σαφές ότι στην περιοχή έχουμε 3 πολέμους. Έχουμε ένα πόλεμο με την Ουκρανία, έχουμε ένα πόλεμο στην Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και έχουμε ένα πόλεμο με το Ιράν. Σε αυτή την κατάσταση, το μήνυμα το οποίο πιστεύω έχει περάσει προς όλους τους συμμάχους είναι μην ακούσω τοπικές φασαρίες και τέτοια. Και σε αυτό το πλαίσιο και η Τουρκία μπήκε στη λογική να μην τραβήξει τα πράγματα στα άκρα, διότι δεν ήθελε, είχε δημιουργήσει το θέμα που δημιούργησε με τη Σουηδία και μπήκε σε μια λογική... Ωραία. Χαμηλών τόνων.
5: Σε τι διαφέρει η ασπίδα του Αχιλέα από προηγούμενες εξοπλισμούς προγράμματα τέτοιου τύπου άμυνας?
6: Τότε που αγοράζαμε...
5: Σε εποχή, ας πούμε, του συγχωρεμένου Τσοχατζόπουλου, ας πούμε.
6: Τότε που αγοράζαμε τα αερόστρομνα, όπως λέγονταν τα σκάφη αυτά που τα βρίσκαμε σε άλλη τιμή στη Ρωσία, σε άλλη τιμή στην Ουκρανία και παίρναμε ό,τι να ήταν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 διαφορές. Το πρώτο είναι ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει. Το βλέπουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τα drones καλύπτουν το 5 με 10% του αμυντικού προϋπολογισμού και ευθύνονται για το 80% των απολειών στο πεδίο της μάχης.
5: Και δυστυχώς για μας απογειώνουμε F-16 να αντιμετωπίσουμε ένα σπιρτόκουτο που πετάει από πάνω.
6: Ακριβώς. Επομένως, ο πόλεμος αλλάζει. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχει φτιάξει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τη λεγόμενη Ατζέντα 2030 με σκοπό να προσαρμόσει το στρατό στις νέες αυτές ανάγκες και να μπορέσει να χτυπήσει τέτοια πράγματα. Άρα, δεν είναι βρίσκουμε ότι υπάρχει στην αγορά και το αγοράζουμε. Βρίσκουμε εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες αυτή τη στιγμή, που είναι κυρίως τα drones, στη βαλιστική πύραυλη αυτά. Εκεί εντάσσεται η ασπίδα του Αχιλέα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται με το λεγόμενο πηγαίο κώδικα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πολύ ο κόσμος. Ο πηγαίος κώδικας είναι αυτό που σου δίνει δυνατότητα παρεμβάσεως στο ίδιο το όπλο. Πώς θα το εξελίξεις, πώς θα το συντηρήσεις, πώς θα προσθέσεις και άλλα πράγματα, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή. Δεν πήραμε τον πηγαίο κώδικα για τα όπλα, προφανώς, αλλά πήραμε τον πηγαίο κώδικα για το κέντρο διοικήσεως, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μπορούμε εμείς να το προσαρμόσουμε στις απειλές οι οποίες υπάρχουν. Και το τρίτο σημείο της ασπίδας του Αχιλλέα, καθόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, είναι 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ η προμήθεια. Το 25% πάει σε ελληνικές εταιρείες. Δηλαδή είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια.
5: Άρα αμυντικής βιομηχανίας δηλαδή.
6: Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί αμυντική βιομηχανία. Έτσι την αναπτύσσεις. Δεν θα πας να φτιάξεις αεροπλάνο φόρο. Θα φτιάξεις κάτι σιγά σιγά, να μάθεις από τον άλλον και σιγά σιγά θα το στήσεις μόνος σου. Πώς οι Κινέζοι παίρνανε, αντιγράφανε, τι βλέπανε και τώρα προχωράνε μπροστά.
5: Κάνουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στην χειρότερη στιγμή του Ισραήλ και μας κοστίζει αυτό, κατά την άποψή σας, στο διεθνές περιβάλλον, μια που βάλετε το Ισραήλ λόγω Νετανιάχου και πολέμου στην Γάζα.
6: Ότι είναι σε άσχημη στιγμή το Ισραήλ, ναι, δεν υπάρχει αμβολία.
5: Εμείς παίρνουμε τώρα το άσχημο της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ.
6: Ναι, ότι είναι σε πολύ άσχημη φάση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο διεθνώς το ότι παίρνουμε αυτή τη στιγμή αμυντικά συστήματα από το Ισραήλ. Αντίθετα, λόγω της καταστάσεως του Ισραήλ μας δώσαν τον πηγαίο κώδικα, δεν έχει ξαναγίνει.
5: Η στρατηγική σχέση, για να το συνδυάσετε λίγο και με την ενόχληση Ερντογάν, τελικά, αλλά εγώ διαβάζω εσωτερική κριτική που λέει ότι χάνει σε διπλωματικό κεφάλαιο η κυβέρνηση επειδή κάνει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ.
6: Δεν παρεμβαίνουμε στον πόλεμο το τι συμβαίνει στις Γάζα στο Λίβανο. Αντιθέτως, στο Λίβανο έχουμε έρθει και έχουμε πει ότι στηρίζουμε το Λίβανο στρατηγικά, θέλουμε να αποκατασταθεί η ενότητα του Λιβάνου, πιστεύουμε στη σταθερότητα της περιοχής. Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό. Αντιθέτως, εκμεταλλευθήκαμε τη δύσκολη κατάσταση που είναι τώρα το Ισραήλ για να πάρουμε το 25% της συμμετοχής των ελληνικών εταιριών, να πάρουμε τη συμμετοχή στον πηγαίο κώδικα, το ότι αποκτούμε εμείς ιδιοκτησιακά τον πηγαίο κώδικα, πράγματα που οι Αμερικανοί ή οι Γάλλοι δεν τα δίνανε ποτέ. Έτσι στείνεις ουσιαστικά αμυντική βιομηχανία.
5: Έχουμε μηχανία στην Μέση Ανατολή για να ως Ελλάδα να πάρουμε και εμείς μέρος στην προστασία ορθοδόξων πληθυσμών, ας πούμε, Αράβων εννοώ πάντα.
6: Αμηχανία δεν υπάρχει, αλλά υπήρχε μια πραγματικότητα μέχρι την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, την οποία πολλοί αγνοούν. Λένε γιατί τους ξεχάσαμε τους πληθυσμούς αυτούς. Διότι οι πληθυσμοί αυτοί είναι στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο ήταν μέχρι την πτώση του καθεστώτος Άσαντ υπό την επίρρεια της Ρωσίας. Υπό την άμεση επίρρεια της Ρωσίας. Εμείς φέρναμε εδώ πέρα κληρικούς, οι οποίοι σπουδάζαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πατριάρχης Αντιοχίας μιλάει άπτεστα ελληνικά. Ο αδερφός του, τον οποίο σκοτώσαν τζιχαντιστές, επίσης μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Ελλάδος και Λιβάνου και Συρίας στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Αλλά άμεση παρέμβαση δεν είχαμε, γιατί είχαν μπροστά τη Ρωσία. Τώρα μας ανοίγει ο δρόμος.
5: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να τα βάλω σε μια σειρά όλα όσα ακούνε και
6: μπορώ να κάνω ένα σχόλιο.
5: Οι συμπολίτες σας, παρακαλώ.
6: Πολύ σύντομα. Επειδή ακούω διάφορα, ένα από αυτά που διάβασα τις τελευταίες ημέρες και δεν μπορώ να μην το πω, είναι ότι βγήκε ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγγνώμη, ο νόμος, ο χαραταξικός σχεδιασμός. Ο οποίος λέει ότι απαγορεύουμε να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτό περιορίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μεγάλα νησιά, στις Κυκλάδες, στην Άξο και στην Άνδρο, στην Κάρπαθο, στη Χίο, στη Λέσβο, σε μεγάλα νησιά. Διάβασα λοιπόν ότι εξαιτίας του ότι απαγορεύονται οι άπες σε αυτά τα νησιά, θα επηρεαστεί και απαγορεύεται να τοποθετηθούν και στην ΑΟΖ αυτών των νησιών.
5: Έχουν σχέση αυτά τα δύο?
6: Είναι εντελώς άσχετο. Το ένα είναι η κορφή του βουνού και το άλλο είναι μια θαλάσσια ζώνη που είναι μακριά από το νησί, που είναι άλλος χωροταξικός σχεδιασμός.
5: Στις νεότερες εξελίξεις θα είσαστε πάλι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Χαρά.
5: Ζητώ συγγνώμη από τον Αντώνη και τον Γιάννη γιατί τους κλέβω χρόνο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας εδώ. Δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
11: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
10: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
11: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
14: Πέλα FM.
15: Τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2,

0: εκεί πιστή. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπιών, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προστασία του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκη καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην κεντρική παραλία Λίνδου, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε τμήματα της παραλίας που δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Η κακοκαιρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκρατήματος από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και την Καλαμαριά. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχερώντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει, 4 με 6, και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο.

0: μέσο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Σαντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
2: Λίστο βρε μαμά, δεν συνεργάτηκα.
3: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, μασόν. Ωραία χρόνια.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με τον ήλιο, με τα ούλια και ντουρνά.
1: 3η Σεπτέμβρη σήμερα και καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα γιατί είχε θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλο το Πασόκ. 3η Σεπτέμβρη σήμερα και τι συζητάμε πιο πολύ, Γιάννη?
0: Τα μέτρα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τον πράσινο.
1: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε. Εδώ άνοιξε ομπρέλα, εσύ χτες μου έλεγε.
0: Με τόσα μέτρα που έσκασαν και στον εξώστη πάλι ομπρέλα θα κρατήσουμε και θα αναφερθούμε και σε αυτά. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε παραδοσιακά τη μέρα, Αντώνη.
1: Παραδοσιακά, βλέπω.
0: Να καλημερίσουμε του ακροατέ όπω πρέπει κάθε 3η του Σεπτέμβρη.
1: Τι να βάλει, το νέο ύμνο τη Ελλά που έγραψε ο Κραουνάκη?
0: Όχι.
1: Θα το ξέρει κανεί.
0: Όχι, ρε, η Ιεροσιλία. Ιεροσιλία. Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση του ήχου, γιατί βρισκόμαστε στον εξώστη όπως κάθε μέρα. Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Αντώνη.
1: Μπερδεύεσαι, καταλαβαίνεις. Αυτό το έκανε ο Τσίπρας τώρα σε σένα.
0: Αυτό θέλω να δείξω. Πόσο μπορεί να σε μπερδέψει.
1: Είχε ανεβάσει και ο Γερουλάνος ένα AI βίντεο με την πράσινη Κρήτη, με μια φωτογραφία από το 80. Η Κρήτη είναι μαζί σου. Από το 80 βέβαια, έτσι. Που ήταν πράσινη για πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν. Εξώστης, Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα, να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Μπορείτε και εσείς να μας πείτε την άποψή σας, τις παρατηρήσεις σας στο «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr ή στο 210-4800-170 ή έως 174. Στον ήχο ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτό το Τσίπρα με έχει αποσυντονίσει σήμερα τέτοια μέρα.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Είναι.
0: Η Ιεροσιλία. Λοιπόν,
1: πριν την 3η Σεπτέμβρη, πριν πάει ο Πρωθυπουργός, βέβαια το απάντησε χθες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στον εξώστη, γιατί έχει και πολλά ωραία παρασκήνια από χθες. Σε μια φάση διεκόπη η σύνδεση για 3 λεπτά. Εκεί πάνω που έλεγε για τους συνταξιούχους, δεν το άκουσαν ποτέ οι συνταξιούχοι, όσοι παρακολουθούσαν μέσω YouTube.
0: Έβρεχε και στη Θεσσαλονίκη χθες. Δεν έβρεχε μόνο μέτρα από το Τσίπρα, έβρεχε και κανονικά.
1: Ναι, γιατί ήταν συμβολικό. Ανοίξτε ομπρέλες γιατί θα βραχείτε. Μέτρα, νερό, δεν ξέρω τι θα είναι. Κάτι θα είναι.
0: Έβλεπα βιντεάκι από μια συναυλία της Κατρίνας Ζουλιόλου. Δεν σταματούσαν.
1: Όχι.
0: Καθόντουσαν στη βροχή για τη συναυλία μέχρι που διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.
1: Αλλά ήταν
0: στο Τσίπρα, έβρεχε και χειροκροτούσαν.
1: Ναι. Ευτυχώς ήταν μέσα. Γιατί εκεί βλέπω πολύ και να φεύγανε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο φανετικοί.
0: Σιγά μη φεύγανε. Ήρθε και ήταν εκεί. Κάποιοι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τον καινούργια Ελλάς.
1: Πήγανε,
0: φύγουνε τώρα,
1: πήγανε.
0: Φύγουνε.
1: Από τους πρώην πήγαν ο Καραμέρος, ο Κόκαλης, ήταν η Νοτοπούλου, ήταν ο Κεδίκογλου. Από τους ανεξάρτητους ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζαμπάρας, ήταν η Λινού, ήταν ο Σαρακιώτης, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης. Κάποιοι ήταν πίσω-πίσω και επέλεξαν να πάνε να κάτσουν πίσω-πίσω για να μην προκαλέσουν. Μπράβο.
0: Μπράβο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα τη βροχή.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Αυξάνουμε αρχικά κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Δώσε, Κριστέφανε, βάλε, Κριστέφανε.
1: Πρέπει να σου πω ότι έγραφα για την εφημερίδα και είχα τυπώσει τα μέτρα μπροστά μου. Και λέω εντάξει, οκ, okay. Σε μια φάση καταλαβαίνω ότι δεν είχα βάλει μέσα ούτε τα 500 ευρώ στους γιατρούς, ούτε τα 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, ούτε τα 500 ευρώ στους φοιτητές που σπουδάζουν αλλού. Η κόρη μου δηλαδή, μια χαρά. Και λέω, πρέπει να στείλω συμπληρωματικό. Και εκεί κατάλαβα ότι κάπου, ναι, άρχισε να βρέχει πολύ.
0: Άρχισε να ξεφεύγει ο λογαριασμός. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το παραπάνω είναι 5,5 δις.
1: Ναι.
0: Κάνουν 7,5, θα βρω εγώ τα 2 από διάφορες πηγές. που εντάξει, τώρα είναι και συζήτηση αυτή. Την έκανε νωρίτερα ο Νίκος Φιλιππίδης με ένα πρωτοσάλτε. Πόσο εύκολο να τα βρεις αυτά τα δύο δις. Άλλα 5,5 λέει, θα τα βάλουμε για να κάνουμε αυτή την πολιτική. Το έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών 13 δις.
1: Και το κόστος. Δεν έβαλε 13 και 14. Τα μοίρασε αλλού, γιατί αυτό είναι από τα προγράμματα που είχε εξαγγείλει.
0: Σε στιγμή, μήπως κρατήθηκε και 13ο το ανακοινώσει κοντά στις εκλογές.
1: Άρα λες ότι...
0: Αν δύο δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Άρα λες ότι...
0: Προσθέτουμε 13ο, 14ο.
1: Άρα λες ότι είναι συγκρατημένος τελικά. Αλλάζει άποψη.
0: Γιατί πότε δεν ήταν συγκρατημένος ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Εξίσου συγκρατημένος.
0: Σε αυτά που έκανε πάντα ήταν συγκρατημένος.
1: Εξίσου συγκρατημένο πρέπει να σου πω, δεν ήταν και το Υπουργείο Οικονομικών. Πραγματικά καλά-καλά πριν τελειώσει η ομιλία, που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι δεν την είχε κοστολογήσει, κάθισαν και τα κοστολόγησαν όλα. Πόσο γρήγορη είναι αυτή.
0: Gov.gr, τον δουλεύει το ελληνικό δημόσιο πλέον, με άλλους ρυθμούς. Δεν θέλω να το καταλάβουν κάποιοι.
1: Κοίταξε να δεις όμως, ρε εσύ. Έχουν βγάλει ένα κόστος στο Υπουργείο Οικονομικό. Εντάξει, είπε για 50.000 προσιτές κατοικίες. Ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός, το καταλαβαίνω. Δεν είπε ποτέ ούτε ότι θα τις χτίσει από την αρχή, ούτε ότι την πρώτη μέρα θα χτίσει 50.000 προσιτές κατοικίες που θα κοστίσουν 1,5 δις ευρώ. Δηλαδή είναι και η κοστολόγηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν είπε όμως θα γίνει στα 4 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1,5 δις στα 4 χρόνια.
1: Δεν μπορείς να το βάζεις. Δεν κοστολογείται έτσι ένα πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν γεγονότα που θα γίνουν σε βάθος τετραετίας, υπάρχουν και κάποια έσοδα τα οποία δεν τα έχουν υπολογίσει εκεί πέρα, είναι και η κοστολόγηση.
0: Υπάρχουν και γεγονότα
1: είναι
0: που δεν θα γίνουν
1: πρόγραμμα,
0: σε βάθος τετραετίας.
1: Αλλά είναι και η κοστολόγηση.
0: Να σου πω κάτι, ο Τσίπρας μπορεί κάπου να πέφτει έξω, υπάρχει κάποιος άλλος που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν πέφτει έξω.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο οποίος δεν πέφτει και πολύ έξω στο ρεπορτάζ. Ποτέ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, σήμερα λέει ότι θα πει για την τετραετία 27-30 ο κύριος Τσίπρας στα 5,6 δισεκατομμύρια με κοστολογημένα μέτρα, λέει πάει.
4: Ο κύριος Ατζολέτος πράγματι δεν πέφτει έξω, ο κύριος Τσίπρας πέφτει έξω.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη.
0: Τα κατάλαβες. Σου λέει, κάτσε άκουσα πει ο Ατζολέτος, γιατί όπως θα τα πει θα γίνουν από τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας θα πέσει έξω σε αυτά που θα ανακοινώσει.
1: Επίσης, επειδή ο κύριος Μαριαννάκης αναφέρεται στο ρεπορτάζ του προχθεσινού της Καθημερινής, που είχα γράψει και άλλοι συνάδελφοι βέβαια, για το πόσο κοστίζει όλο αυτό. Ότι απομένει ένας χώρος 5,6 δις ευρώ και τα έσοδα είναι στα 2 δις. Αυτά χθες δεν τα ανέφερε ο Τσίπρας. Προφανώς καταλαβαίνω ότι τα κρατάει για απαντήσεις. Δηλαδή αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο, προκειμένου να έχει να πει την άλλη Τετάρτη, Γιάννη μου. Πάρε την ομπρέλα για να κάτσεις να ακούσεις.
0: Μήπως εκεί κρατάει και τη 13η σύνταξη, να εξαγγείλει κι άλλα.
1: Όπως το είπες, αυτό είναι πριν τις εκλογές.
0: Α, γιατί ξέρεις, ο Τσίπρας ο Φιδωλός θα μπορούσε να ονομαστεί μετά τις χθεσινές εξαγγελίες, αφού λες ότι συγκράτησε αυτά.
1: Επίσης, το θύμισαν χθες και από την Ελλάς, ο κύριος Κοντογιώργης το είχε βάλει πριν, είχε κάνει τον Ιούλιο μια συνέντευξη στο Sky και είχε μιλήσει τότε για 18 δις. Άρα λένε, καλά τα πήγαμε, μας έριξαν στα 13.
0: Έχει βάλει εσύ μέσα και 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
1: Εντάξει, αλλά τα είχε βγάλει 18 δις, χωρίς να είχε εξαγγείλει πρόγραμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι
0: αν
1: υπάρχει μια πλειοδοσία.
0: Αν προσθέσεις αυτά όμως, κοντά πέφτει ο Κοντογιώργος, ναι, σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Εντάξει.
0: 5 δις πάνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ηχητικό μας, Αντώνη, το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τους ακροατές μας.
5: Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού.
1: Αυτό ήταν στην αρχή της ομιλίας, γιατί τον προλόγησε ένα πρόσωπο που αρκετοί δεν το ξέρανε, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, η οποία είναι κόρη του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μάρδα, η οποία έκανε πολύ καλή εντύπωση, είχε μια εφράδια και τα είπε έτσι ωραία.
0: Συμμετείχε στις φοιτητικές εκλογές, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Είναι γιατρός, είναι σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Πέλκα, οπότε είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Και αναφέρθηκε σε αυτό, ότι ήρθε εδώ πέρα έτσι με σκοπτικό τρόπο, ήρθε εδώ πέρα ο Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό. Εκεί πήρε πάσα ο Τσίπρας και ξεκίνησε με αυτό. Στη συζήτηση.
0: Αυτό το πετυχημένο χιούμορ μετά το rebranding συνεχίζεται.
1: Ναι, είναι.
0: Μετά τον Κωνσταντέλια πήγαμε σε αυτό.
1: Οι Πρωθυπουργοί έχουν πάρα πολύ καλό χιούμορ. Φημίζονται.
0: Εντάξει, κάποιοι παλιότερα μπορεί να είχαν.
1: Πόσο παλιότερα? Δεκαετία 90 και πίσω?
0: Όχι τόσο πίσω.
1: Όχι τόσο πίσω.
0: Νομίζω όχι τόσο πίσω. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, να νομίζεις ότι έχεις χιούμορ, να τα λες και στο τέλος να γελάς μόνος σου. Το παθαίνουν πολύ αυτό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ότι πάει αυτό, τα ακούσαμε το πρόγραμμα. Το κοστολογήσανε από το Υπουργείο Οικονομικών, θα απαντήσουν από την Ελλάδα, έχουν απαντήσει ήδη. Σήμερα έχουμε 3 του Σεπτέμβρη, έτσι. Εκδήλωση στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Καλά, χθες καταρχάς υπήρχε το τραπέζι που έγινε στο χωριό του, στο Ψυχρό.
1: Για πες.
0: Υπήρχε φωτογραφία μπροστά σε ένα τρακτέρ εκεί με διάφορα στελέχη του πολιτικού γραφείου.
1: Ετοιμάζεται να είναι ένα τρακτέρ.
0: Ήταν καλεσμένοι.
1: Είναι must.
0: Επειδή ακούγεται ότι συζητούνται και κάποιες αγροτικές κινητοποιήσεις συνολικά και σίγουρα θα υπάρχει κινητοποίηση στη ΔΕΘ. Μην δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη πιστός σε αυτό που λέμε τόσο καιρό στην εκπομπή και περί της αριστερής στροφής να ανέβει και σαν ένα τρακτέρ, Αντώνη.
1: Θα μας πεις τώρα παρασκήνιο για το Ψυχρό ή θα το αφήσουμε για μετά?
0: Κοίτα να δεις, κάτι φοβερό. Κάτι φοβερό μου λένε δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Και το φοβερό να μην γίνει στο Πασόκ είναι ότι κύλησε ομαλά η βραδιά, δεν τζακώθηκε κανένας με κανέναν. Έγινε χάμος από το Αντικριστό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα μυζιθροπιτάκια με μέλι.
1: Αυτά που έφτιαξε η μητέρα του.
0: Μου λένε εξαιρετικά, ακριβώς. Ναι. Από το χεράκι της κυρίας Πόπης μου γράφουν εμένα ότι ήταν αυτά. Και το δε σου ποιο είναι, στο μαγαζί λοιπόν που φάγανε στην ταβέρνα
1: αυτή. Ωραίο μαγαζί αυτό φαίνεται.
0: Ο Ανδρουλάκης είχε δει τις εκλογές του 85 και του 89, τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε που μαζευόντουσαν σε μια τηλεόραση 15 οικογένειες, όπως καταλαβαίνεις. Το 85 καλά του πήγε.
1: Το 89 δεν είχε πάει πολύ καλά.
0: Το 89 δεν πήγε πολύ καλά. δεν νομίζω να δει και τις εκλογές του 27 εκεί.
1: Μπορεί να πηγαίνει να αλλάξει. 85, 89, 27 θα κερδίσουμε. Με μία ψήφο διαφορά.
0: Λες να πει.
1: Αν το έχει σκεφτεί έτσι.
0: Λες να πει θα πάω να δω τις εκλογές στο Ψυχρό.
1: Είναι αίρεση. Μπορεί να σου λέει τώρα θα βγει, ας πούμε. Εντάξει, θα δείξουν και δημοσκοπήσεις. Μπορεί να μην πάει. Λέω εγώ. Ίσως. Θα το ξανασκεφτεί.
0: Πανηγυρίζεις το ίδιο την πρώτη θέση. Ή αν είσαι Τσίπρας ή αν δουλάξεις πανηγυρίζεις και την δεύτερη θέση.
1: Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα πανηγυρίζεις και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, γιατί η τρίτη θέση, εκεί έχεις υπαρξιακό πρόβλημα. Όποιος από τους δύο, έτσι.
0: Σιγά μωρέ, πας σπίτι σου, κάνεις διακοπές,
1: σόπαρε,
0: ξεκουράζεσαι.
1: Σόπαρε που πας σπίτι σου. Πάνε έτσι εύκολα η πολιτική σπίτι σου, πού το έχεις δει αυτό?
0: Έλα μου πεις, ο Τσίπρας έφυγε τρεις μήνες και ξαναγύρισε με άλλο κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα του εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να τα προλάβουμε.
0: Νότης Μηταράκης.
1: Ναι, είχαμε χτες την ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
0: Όπου πήγαν τα πράγματα, πώς τα λέγαμε. Δεν βγήκε. Δεν θα την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
6: Αλλά η μεγάλη υποκρισία εδώ μεταξύ Πασόκ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής. Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
0: Ναι, καμιά φορά η αντιπολίτευση στον ίστρο της ξεχνάει τι έχει κάνει η ίδια.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ολόκληρο θέμα, δεν την ψηφίζουν γιατί είναι γυναίκα. Και η ίδια δεν είχε ψηφίσει τον κύριο Βασίλη.
1: Ναι, και δεν το θυμόταν κανείς. Ο Μηταράκης κατέθεσε και το έγραφε στη Βουλή και μετά και το έδωσε και στη δημοσιότητα.
0: Και η Κωνσταντοπούλου σε αυτό πόνταρο, δεν θα το θυμόταν κανείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί ο Μηταράκης της την έφερε όμως.
1: Πάντα όμως κάποιος το θυμάται, πρέπει να τα προσέχουν αυτά οι πολιτικοί πάρα πολύ. Αληθεύει ότι έχει γραφεία ο Σαμαράς Ιπποκράτους και Σόλωνος?
0: Ναι, έχει.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Τωρινό. Ήταν το κτίριο του Λιβάνη.
1: Ναι, αυτό εκεί πέρα.
0: Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά προχώρησε. Μια συζήτηση.
1: Είδα ότι το έπαιξαν και το πρωί στο Καλημέρα ο Γιάννης Πιταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου. Και καταλαβαίνω ότι.
0: Υπήρχε κανένα μήνα αυτή η συζήτηση ότι συζητούσαν να του δώσει το κτίριο. Ναι. Μετά υπήρχε μια δεύτερη σκέψη ότι θα το χρειαζόταν για κάτι άλλο ο κύριος Λιβάνης. Μπορεί να προχώρησε, ναι.
1: Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί εκεί κοντά είναι και ήταν καλεσμένο το πρωί ο Διονύσης Τεμπονέρας και τα γραφεία του Τεμπονέρα. Και είπε, ναι, και εγώ εκεί κοντά είμαι. Συγκατοικούμε, αλλά θα όχι ιδεολογικά.
0: Θα είναι μια πόρτα.
1: Μια πόρτα. Με θες ζάχαρη, πας και ζητάς.
0: Να σου πω κάτι. Ιδεολογικά. Ναι, αλλά έτσι όπως το είπε και ο Βορύδης χθες το Άξον και θα τον ακούσουμε. Τώρα ο Σαμαράς, όπως θα πάει, σου λέει θα κυβερνήσω με όλους χωρίς το αρκεί να μείνει ο Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται κανένας.
1: Αποδομή.
0: Δεν είχε πάει και στην εκδήλωση που ήταν ο Νίκος Παπάς, ο κύριος Σαμαράς, και μετά του λέγανε σε αυτόν που ήθελε να σε βάλει μέσα, πήγαινες και χαιρέταγες και δεν χαιρετάς το Μητσοτάκη.
1: Αποδομή αυτό το νέο που ακούσαμε χτες και παίξαμε τη δήλωση του κυρίου Σκορδά, ότι είπε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά 12 με.
0: Πρωθυπουργό Σαμαρά.
1: Για να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη.
7: Αλλά δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης. ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά, κρατάει τη δεξιά, υπερασπίζεται τις κυκλικές πολιτικές, διεμβολίζει αποτελεσματικά τον χώρο του κέντρου, φτιάχνει μια μεγάλη πλειοψηφία, δεν μας αρέσει αυτό, αλλά μας αρέσει να είμαστε επικεφαλής σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι και ο Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι όλοι.
1: Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στον εξώστη. Να σχολιάσουμε και τον κύριο Βορύδη. Επειδή θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαντιγοφούλου και Νεφέλη Φασουλή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δεντρυλίων για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία και στη Λεωφόρο Σχιστού. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του εκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπιών, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Στην περιοχή Κολύμπια, Λιμανάκη, καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρή έκταση φωτιά, ενώ ο δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύπυκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Κλείστο βρε μαμά, με συνεργάτικα!
7: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα τσάτς. Το έβαζες και έπαιρνες 1.000 ευρώ επίδομα. Αχ, μασόν! Ωραία χρόνια!

0: απάντησε σε ρυθμού Πασόκ, έτσι. Δεν θα μα παραπλανήσει ο Τσίπρα. Είναι μήνυμα.
1: 3 Σεπτέμβρη σήμερα, σειρά Αντώνη. Και το Πασόκ έχει μετακινηθεί ολόκληρο στο Ηράκλειο για να το γιορτάσει.
0: Μήπω μετά από 10 χρόνια, λέμε, η Δευτέρα του Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε.
1: Ναι, όπω λέμε και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν το λέμε, συγγνώμη.
1: Και γελάμε.
0: Είναι Σεπτέμβριο του 2014. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Εσύ γελάτε. Εγώ ήμουν εκεί, τα έζησα. Ήμουν από κοντά, ήμουν αυτή η κοσμάρτυρας του προγράμματος. 13 δις ήταν εκείνο.
1: Καλό είναι να τα θυμόμαστε. 13 δις είδες η κυβέρνηση.
0: Γιατί πήρε την παλιά κοστολόγηση, επειδή βιάστηκαν
1: πάλι. Τώρα εξηγείται.
0: Γιατί
1: τα 13 δις Υπουργείο Οικονομικών.
0: Κοστολόγηση, 5 λεπτά, τσάφα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης να βρούμε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από το Ηράκλειο της Κρήτης που ήδη πάλετε. Που ήδη πάλετε.
0: Πώς τα περάσατε χθες καταρχάς, ήταν καλά στο ψυχρό?
2: Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση να σε καλεί κριτικός να σε φιλοξενήσει και να μην περάσει καλά. Ήταν καταπληκτικά, ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, νομίζω. Νομίζω ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
1: Βλέπατε, είχατε βάλει κανένα ραδιοφωνάκι να ακούτε ή να βάλετε κανένα τάμπλετ να δείτε τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα?
2: Είχα να αναλάβει άλλη την ευθύνη να παρακολουθήσω.
0: Εκεί με τον πρόεδρο...
2: Νομίζω εγώ δηλαδή. Εγώ πάντως δεν παρακολουθήσω.
0: Με τον πρόεδρο τι σας έλεγε ο πρόεδρος? Μιλήσατε καθόλου χτες? Ή τι έλεγε εκεί στην παρέα στο τραπέζι, λίγο το κλίμα?
2: Νομίζω ότι εκτός από τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα μαζική ενημέρωση συναδέλφου σας, νομίζω η όλη βραδιά ήταν πολύ χαλάρη, πολύ ευχάριστη, πολύ άνετη. Γιατί ξέρετε, ήρθε όλη η εβδομάδα από την Δευτέρα και όχι από νωρίτερα κιόλας, εδώ στο Ηράκλειο είχε ξεκινήσει η κινητοποίηση από την περασμένη Πέμπτη, εδώ και μια εβδομάδα. Αλλά και σε όλη την Κρήτη ήταν τόσο δυνατά τα μηνύματα που είχαν έρθει σε όλους μας, που νομίζω ότι αυτό το νιώσαμε όλοι, τη διάθεση όλων που ήταν εκεί, οι οποίοι ήταν κατά βάση αυτοί που συμμετείχαν και στα κλιμάκια, είτε τοπικοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είτε από τα κεντρικά.
1: Δεν ανησυχείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί δεύτερης θέσης ή αυτή η δυναμική με την οποία μπήκε ο κύριος Τσίπρας στην διεκδίκησή της, που φαίνεται να έχει παρεδηγηθεί δημοσκοπικά, χθες οι ανακοινώσεις που έκανε πρώτος με το δικό του πρόγραμμα παρουσιάζοντας μια σειρά παροχών.
2: Θέλω να πω κάτι σχετικά με ημερομηνίες που άκουσα.
1: Ναι.
2: Θέλω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ημερομηνία είδηση κόμματος στην Ελλάδα που να γιορτάζεται.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βρέστε μου μια, γιατί η 3η του Σεπτέμβρη είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1843 που οι Έλληνες διεκδίκησαν σύνταγμα. Είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 που το πάνω και από το μισό του πληθυσμού βρήκε πολιτική έκφραση.
1: Απλώς τώρα έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός που βρίσκει έκφραση.
2: Ακούστε λίγο. Μηδένα πρώτου τέλους. Λοιπόν, το βράδυ της εκλογής, των εκλογών, η κοινωνία θα δει τη δική της δράση. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Και όσον αφορά τώρα ποιος είναι δεύτερος κλπ, και οι δημοσκοπήσεις θα αναγκαστούν να το δείξουν. Άλλωστε μια σημερινή έχει δείξει ήδη μια σοβαρή μεταβολή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, για να μείνουμε λίγο και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχετε δει από αυτό, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση χτες από το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για copy-paste. Βλέπετε εσείς στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τα πήρα?
2: Αναφέρονται χτες όπως το ταμείο που έχουμε προτείνει εμείς, πώς το ονομάζει, ταμείο
0: σύγκλησης,
2: κάπως έτσι το λέει. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος που έκοψα το ΕΚΑΣ, έκανα λάθος που έφερα τον νόμο Κατρούγκαλου, έκανα λάθος που έφερα τα ΦΑΝΤ, έκανα λάθος που κατήρησα την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερα τους πληστηριασμούς, έκανα λάθος, έβαλα την περιουσία του ελληνικού λαού για 99 χρόνια. Κάποτε πρέπει να το πει. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτό σαν ο Δίας στο μύθικα του Ολύμπου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή, κοιτάξτε, έχω κάνει στη ζωή μου πρόεδρος από το μικρότερο σωματείο μέχρι τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία αναπήρων του κόσμου, πάντα έλεγα ότι τα λάθη ανήκουν στους αρχηγούς και οι επιτυχίες σε όλους τους άλλους. Ο κύριος Τσίπρας τα έχει αλλάξει αυτά.
1: Μένα
2: τα λάθη σε όλους τους άλλους ή όποια επιτυχία στον αρχηγό. Συγχωρείτε. Δεν είναι αρχηγή έτσι.
1: Πάντως, κοντά στην ερώτηση του Αντώνη, η ανακοίνωση Πασόκ έλεγε ότι το 80% του προγράμματός μας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας.
2: Ακούστε,
1: αυτό δεν δείχνει ταυτόχρονα ότι είναι.
2: Δεν είχα τον χρόνο να το μελετήσω.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Αλλά αφού το λένε αυτοί που το μελέτησαν,
1: σωστά.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Εγώ θέλω να κάνω εσάς την πολιτική ερώτηση ως γραμματέα του κόμματος. Αν το 80% του προγράμματος Πασόκ το έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας και άρα το έχει υιοθετήσει σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, μήπως μας δείχνει και το πόσο κοντά είστε προγραμματικά?
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταθερά εκεί που ήμασταν. Εμείς δεν είμαστε πολιτικό εκρεμές. Είμαστε σταθερά. Το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει προς εμάς είναι μια άλλη ιστορία, στο κλείνει κοινωνία. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, επαναλαμβάνω, έχει κρυθεί, καταλάβατε, θέλω να σας πω. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατευθυγμένο δίπολο?
0: Καλά, και το Πασόκ, κύριε Βαρδακαστάνη, είχε κρυθεί στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ξανακατεβαίνει. Δεν ξέρω.
2: Όχι, με συγχωρεί. Yeah. Όχι, δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Είναι παραποίηση.
0: Επειδή έκανε καινούργιο κόμμα, δηλαδή αν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε κρυθεί?
2: Όχι, ακούστε με λίγο. Μιλάω για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Εγώ τον ίδιο ως πρωθυπουργό. Λοιπόν, ακούστε, το Πασόκ κρίθηκε και παρακρίθηκε. Δεν θα σας πω αν κρίθηκε δικαίως ή αδίκως. Όταν η κοινωνία κρίνει. Αλλά θα σας πω, το Πασόκ πήρε στην πλάτη του τη χρεοκοπημένη χώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν οι άλλοι με πάνω και τις κάτω πλατείες, με τα ζάπια, με ιστορίες. Ο κύριος Μητσοτάκης που κόπεται σήμερα ήταν αυτός που δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν στα ζάπια. Κάνω λάθος? Και ο Σίβας ήταν στις πλατείες. Λοιπόν, εμείς κάναμε το πατριωτικό μας, το κοινωνικό μας χρέος. Προστατεύσαμε τη χώρα και το πληρώσαμε. Και αγωνιστήκαμε. Φτάσαμε στο ναζίρ του 4,68 το 2015. Και σήμερα στην κοινωνία είμαστε, και να το θυμάστε, στη δεύτερη θέση, πολύ πιο ψηλά από εκεί που φανταζείτε κάποιος. Θα το δείτε αυτό.
0: Ναι,
2: και
0: στις
2: δημοσκοπήσεις σύντομα.
0: Α, αυτό,
2: αλλά και το
0: αυτό
2: βράδυ,
0: ήθελα να
2: σας ρωτήσω. Και το βράδυ των εκλογών θα το δείτε.
0: Άρα πιστεύετε ότι σιγά σιγά μετά τη ΔΕΘ θα αρχίσει να δείχνει μια ανάκαμψη το Πασόκ?
2: Εσυγχωρείτε πάρα πολύ. Η interview σήμερα για ό,τι αξίζει μια δημοσκόπηση, αλλά τη μελετάμε όλες, τι έδειξε? Την περασμένη πριν τις γιορτές ο κύριος Τσίπρας 15,8. Την περασμένη εβδομάδα στο 14,5, σήμερα στο 13,7. Εμείς πριν τις γιορτές 10, την περασμένη εβδομάδα 10, 11,9 σήμερα. Η διαφορά των 5,8 έχει γίνει 1,8. Είχαν λάθος.
1: Σωστά.
2: Εντάξει.
0: Σωστά, εντάξει.
2: Και εγώ σας λέω το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Να το θυμάστε αυτό. Και θα το δείτε μετά τη ΔΕΘ.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη,
2: την ίδια δημοσκόπηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Απόψε από το Ηράκλειο.
1: Χρόνια σας πολλά.
2: Πανίσχυρο πολιτικό οστικό κύμα σε όλη τη χώρα.
0: Να είστε καλά.
2: Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένος για τη χώρα, για την κοινωνία.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Επειδή οι υπηρεσίες δουλεύουν, Αντώνη, το λέω κάθε μέρα, τα 18 δις που ανέφερες του, που είχε πει ο κύριος Κοντογιώργης, περιέλαμβαναν μέσα και μια άλλη υπόσχεση του κύριου Τσίπρα, την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου σε 3 χρόνια για τις τράπεζες. Που Το κόστος για αυτό μόνο, όπως μου λένε τουλάχιστον, είναι 8 δις.
0: Εσύ, Γιάννη.
1: Είναι 8 δις. Που χθες το ανέφερε ο κ. Τσίπρας χωρίς να πει κοστολόγηση. Από τι. Τουλάχιστον έτσι λένε από την κυβέρνηση.
0: Πώς κοστολογείς κάτι χωρίς να το έχεις μπροστά σου? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί εντάξει, η κοστολόγηση χθες έγινε πάρα πολύ γρήγορα από το Υπουργείο Οικονομικών. Και σου είπα ένα παράδειγμα με τις κατοικίες που είναι σε βάθος τετραετίας και δεν θα χτιστούν από νωρίς. Κοστολογείς κάτι χωρίς να ξέρεις ολοκληρωμένα το πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι, δεν είναι μπακαλιστικό.
1: Συγγνώμη, μερικά
0: είναι
1: μέτρα.
0: Κάτι περισσότερο.
1: Σε μισό λεπτό. Κάποια μέτρα, όταν ανακοίνωσε ένα μέτρο, δεν χρειάζεται. Πώς δεν υπολογίζεις πόσο είναι, αν έχεις τα στοιχεία?
0: Όχι, από δεν έχεις όλα τα μέτρα όμως και πρέπει να βάζεις μέσα και τα έσοδα.
1: Και, εσύ, πρέπει, να βάλεις, το κόστος,
0: και
1: το,
0: πρέπει να βάλεις μέσα και ένα αποθεματικό το οποίο θα βρει η επόμενη
1: κυβέρνηση.
0: Κάνεις
1: και το συνολικό. Αλλά το. Α! Τι εννοείς, ότι θα βάλουν χέρι και στο αποθεματικό?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που αυτό δίνεται σαν πλεονάσμα όπως τώρα δίνει η κυβέρνηση.
1: Θα πλέον, τα 2 δις.
0: Δεν λέω για τα 37 δις.
1: Τα 2 δις είναι το
0: ναι,
1: πλεονάσμα.
0: Ναι, αυτά λοιπόν. Αυτά δεν θα υπολογίζονται.
1: Υπολογίζει το πλεονάσμα που
0: δεν
1: θα
0: υπάρχει.
1: Τέλος πάντων, στον προπολογισμό τη επόμενη χρονιά, τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο δεν είχε εξαγγείλει καν ο Τσίπρας το πρόγραμμά του. Πώς του βγάζει 18 δις?
1: Είχε εξαγγείλει όμως συγκεκριμένα μέτρα.
0: Εσύ έλεγε δύο-τρία πράγματα.
1: Και τα πήρε πίσω. Τα πήρε πίσω τα μισά.
0: Δεν είχε πει ούτε τα μισά από αυτά που είπε χθες. Και αυτά βγήκαν 18 δις.
1: Και κάποια τα πήρε πίσω.
0: Δεν θα μπορούσε να βάλει και 500 στους. Όλα αυτά σου είπα και εμένα μου φάνηκαν πάρα πολλά. Και 500 στους νοσηλευτές και 500 στους εκπαιδευτές.
1: Εγώ επιμένω.
0: Και 500, ξέρεις πόσοι φοιτητές σπουδάζουν εκτός του τόπου τους.
1: Εγώ επιμένω ότι για ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, για Τσίπρα ήταν λίγα.
0: Εντάξει.
1: Θεωρώ ότι ήταν συντηρητικός. Φιδωλός θα μπορούσα να χαρακτηρίσω.
0: Εγώ μιλάω σοβαρά και στο πα στην πλάκα. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Σοβαρά το λέω, ήταν φιδωλός.
0: Συμφωνείς μαζί μου ότι για να κοστολογήσεις πρέπει να έχεις μπροστά σου όλο το πρόγραμμα και χρειάζεσαι και μία μέρα τουλάχιστον να το κάτσεις να το αναλύσεις καλά.
1: Εξαρτάται πόσο καλός και γρήγορος είσαι.
0: Α, εντάξει. Αφού είναι πάρα πολύ καλή.
1: Συγγνώμη.
0: Και
1: στο Υπουργείο λοιπόν. Οικονομικών έχουν τα νούμερα, αφού καλάνε και αυτοί οι μέτρα και θα παρουσιάσουν.
0: Γι' αυτό λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε σε Κουκουέ και Δημήτρη Κουτσούπα που έχει κάνει φοβερό βίντεο. Πριν να σου πω ότι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σου σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις ακόμα και να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Και αυτό το λέω χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο παρήγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: το είπες πολύ ωραία στον κύριο Βαρδακαστάλη και εμένα...
1: Και πολύ ωραία έστριψε.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Γιατί όντως, άμα κατά 80% είναι ίδια τα προγράμματα, ρε παιδιά, και θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης, καθίστε, βρείτε τα και όλα θα πάνε καλά. Ξέρω που κολλάει το πράγμα. Πάντα εκεί κολλάει
1: μα
0: το πράγμα.
1: Σου λέει ότι δεν κάνει ο Τσίπρας. Αυτό απάντησε. Σου λέει κρίθηκε αυτός, δεν κάνει. Είναι αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Και από την Ελλάς λέει δεν κάνει ο Ανδρουλάκης. Τόσα χρόνια μόνο του τον άφησα και έχει μείνει στο 11%.
1: Ποια είναι η λύση αυτό, Αντώνη?
0: Ένας τρίτος.
1: Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό προτάθηκε από το Σκορδά.
0: Με Πασόκ, ναι.
1: Λέει, δεν μπορούν αυτοί.
0: Πασόκ Ελλάς.
1: Ένα καλό πρωθυπουργό χρειάζονται. Τα άλλα τα έχουν.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί είχα σκεφτεί λίγο να έχει και λίγο δεξιά μέσα, να έχει και Βελόπουλο και τέτοια. Λατινοπούλου, Ανδρή, λίγο Καριστιανού, Σαμαράς.
1: Έλα, Καριστιανού πρέπει να μπει στη Βουλή πρώτα.
0: Ναι, εντάξει, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν στη Βουλή.
1: Ποιος είναι ο μόνος
0: Σαμαρά αλλάζουν όλα.
1: Ποιος είναι ο μόνος που δεν θα μπει?
0: Ποιος?
1: Ποτέ.
0: Ποιος?
1: Κουτσούμπας, ρε Αντώνη.
0: Κουτσούμπας, ναι. Κουτσούμπας δεν θα μπει ποτέ, το έχει ξεκαθαρίσει και έχει ξεκινήσει τα πολύ ωραία βιντεάκια. Τις ΚΝΕ δεν υπάρχουν, είναι αξεπέραστα, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλά το πάει.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
4: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής.
1: Και η λύση προτείνει ο κ. Κουτσούμπας όλα αυτά ποια είναι?
0: 5...
1: Όχι στο συλλαλητήριο, 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, είναι ωραίο όμως, λέει άλλο, άλλο δρόμο, άλλο, άλλο.
1: Έχει καλή ερμηνεία.
0: Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, χρειάζεται το ΚΚΕ κάποια στιγμή λίγο μια πρόταση έτσι πιο κυβερνητική, πιο ρεαλιστική.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Νίκος Χαραλάμπου που λέει αυτό για τον πανηγυρισμό της δεύτερης θέσης. Μου θύμισε το παλιό ανέκδοτο ότι ο Κένεντι και ο Χρουτσόφ, Αμερική, η Σοβιετική Ένωση, αποφασίζουν να λύσουν διαφορές τους με έναν αγώνα τρεξίματος ενός χιλιόμετρου. Στον αγώνα ο Αμερικανός τερματίζει πρώτος, ενώ ο Σοβιετικός έρχεται δεύτερος. Την επόμενη μέρα η Πράβδα, Σοβιετική Εφημερίδα, κυκλοφορεί με τον εξής τίτλο στην πρώτη σελίδα. Μεγάλη επιτυχία για την πατρίδα μας, στο χθεσινό διεθνή αγώνα τρεξίματος, ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας, παρά την ηλικία του, κατέκτησε την ένδοξη δεύτερη θέση. Ο πολύ νεότερος Αμερικανός υπεριαλιστής πρόεδρος τερμάτισε πρώτο-τελευταίος.
0: Πολύ καλό. Εντάξει, μωρή, γιατί αυτό θα συζητάμε τώρα προεκλογικά. Αν μείνει έτσι η εικόνα και η Νέα Δημοκρατία έχει μια απόσταση ασφαλείας, θα είναι μια εκλογική διαδικασία να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αν το Πασόκ δεν καταφέρει να αναγκάψει, βέβαια, ακούω όλα τα στελέχη πολύ αισιόδοξα. Βέβαια, εγώ νομίζω, Γιάννη μου, ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν προγράμματα, ψηφίζουν πρόσωπα.
1: Παίζει και αυτό, αλλά έχει μια σωτήριση πριμικύριος για τα σπίτια που έχει κάνει ανάρτηση και ο κύριος Κέρτσος για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ότι εκεί είχε στιάσει.
1: Στο ποσό. Ναι, ναι, ναι, στο ποσό που. Ναι, γιατί έχει πάρει πάνω το στεγαστικό και τα είχε ψάξει. Ναι. Λέει εδώ ο Σωτήρης πως αφού είναι πολιτικός μηχανικός ο κύριος Τσίπρας, θα τα χτίζει ο ίδιος αφιλοκερδός. Άρα θα μειωθεί το κόστος.
0: Εντάξει, μπορεί να προλάβει.
1: Βάζει ένα ερώτημα ποιος θα μπαίνει, λέει.
0: Θα προλάβει να τα χτίσει όλα 50.000. Α, πάρει τα μισά.
1: Εντάξει, ρε. Τουλάχιστον θα δείξει πώς γίνεται.
0: Κερδίζεις όμως, γιατί δεν θα πληρώσει και μηχανικό. Πληρώσει μόνο τον αρχιτέκτονα.
1: Αν δεν πέφτει το κόστος.
0: Ναι, θες απλώς μετά τον μηχανολόγο, τον ηλεκτρολόγο, εντάξει, αλλά ένα κόστος θα το κερδίσεις, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ούτε στην Ελλάδα το σκέφτηκαν έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ελευθερίου ήθελε Κάρμινα Μπουράνα. Ναι, αλλά βρήκαμε όμως τη θεϊκή ατάκα από την τούρτα της μαμάς με την Χρύσα Ρόπα και τη Λιδία Φωτοπούλου που έγινε viral.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ καλή αυτή η ατάκα. Να πάμε λίγο σε ΔΕΘ, γιατί αύριο έχεις ταξίδι.
1: Έχω ταξίδι και εσύ έχεις ταξίδι.
0: Ναι, εντάξει, όμως η εκπομπή κανονικά εδώ πέρα, έτσι, το πρωί, 10
1: κανονικά,
0: η ώρα.
1: Εννοείται.
0: Να πούμε τα ό,τι ξέρουμε και ό,τι νεότερο και ό,τι έχεις από το ρεπορτάζ σου. Είπες και χθες στο δελτίο πάρα πολλά πράγματα.
1: Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου να κρύψουν όσο μπορούν, να κλείσουν την στρόφη για τις ενημέρωσεις για την ακρίβεια των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι από αύριο όλο και κάτι θα τσιμπήσουμε περισσότερο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι θα είναι περίπου 10, 12, 14 μέτρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι φέτος δεν θα ακούσουμε κάτι που θα πούμε wow. Θα είναι όμως μέτρα που θα είναι ένα κέρδος για κάθε κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Κάτι λίγο θα πάρουν οι οικογένειες με παιδιά. Κάτι λίγο. Μα θα αυτό... πάρουν κάτι λίγο παραπάνω οι συνταξιούχοι.
0: Ναι,
1: θα πάρουν.
0: Επειδή κάτι είπε χθες ο Μαρινάκης, αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα διευρυνθεί πιο το επίδομα του Νοεμβρίου.
1: Κάθε Νοέμβριο, μόνιμα, οι συνταξιούχοι έχει ψηφιστεί να παίρνουν 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης τα 300 ευρώ από αυτό το Νοέμβριο θα τα πάει περίπου
0: στα 310.
1: Στα 440 ευρώ.
0: Α, καλό.
1: Α, τώρα έκανες α, ε.
0: Είδα μου μου λέγεις 325.
1: Στα 400 περίπου 40 ευρώ. Και ταυτοχρόνως,
0: για τους συνταξιούχους,
1: και ταυτοχρόνως επειδή υπάρχουν συνταγματικά κριτήρια, αυτά θα διευρυνθούν και θα τα πάρουν περισσότεροι συνταξιούχοι από αυτούς που αρχικά έχει υπολογιστεί ότι θα τα πάρουν.
0: Ναι. Γιατί είπαμε ότι οι συνταξιούχοι των 800 ευρώ δεν είναι πλούσιοι, έτσι.
1: Ούτε των 1000.
0: Ναι.
1: με την ακρίβεια που
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρχουν. Μπορεί να είναι και ανακατηγορία. Ας πούμε, αν οι οδηγοί ταξί είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τα POS, με όλα τα τεχνολογικά που έχει εισαγάγει η ΑΔΕ, τότε μπορεί να έχουν κάποια μεγαλύτερη έκπτωση στο τεκμήριο ή να έχουν κάποιο άλλο είδους φοροαπαλλαγή. Πάει στοχευμένα σε κοινωνικές ομάδες η κυβέρνηση. Mm-hmm. 500 ευρώ να φεύγουν έτσι όπως χθες από τον κύριο Τσίπρα, σίγουρα δεν θα ακούσουμε.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς η επιδοματική πολιτική δεν είναι. Α, εννοείς σε μισθούς και αυξήσεις.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αν και να σου πω κάτι, στις συζητήσεις που γίνονταν στις αρχές του καλοκαιριού για τα μέτρα που θέλει να δουν στην κυβέρνηση και στον Παραμαξίμου προς τα πού θα πάνε τα χρήματα, είχε πέσει η ιδέα, όπως παλιότερα είχαν δοθεί χρήματα σε νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό, να δοθούν φέτος σε εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Αλλά νομίζω δεν προχώρησε.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της.
1: Εννοείται.
0: Ναι, τις 10 προτάσεις αυτές είναι από 1η Νοεμβρίου.
1: Εννοείται.
0: Μπορείς να το καταθέσεις και πρόσεξε, είναι το ωραίο αυτό ότι το καταθέτεις, κάνει εκτίμηση το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και μετά την γνωρίζει βεβαίως το κόμμα και μετά το κόμμα πρέπει να δώσει το πράσινο φως για να δημοσιοποιηθεί η εκτίμηση.
1: Ναι, και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει θα πάει να πει ότι έχει πει ψέματα.
0: Ναι. Και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει μπορεί να κατηγορήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι δεν έκανε καλή δουλειά.
1: Πάς όλα
0: έχουμε
1: τα μέτρα,
0: θέμα εκεί πέρα.
1: Πάς όλα τα μέτρα.
0: Πάς 10 προτάσεις.
1: 10 προτάσεις
0: και μεγάλες, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ νομίζω. Μεγάλες προτάσεις. Αλλά εκεί θα γίνει τώρα ένα παιχνίδι.
1: Εκεί θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα. Εκεί θα μάθουμε πόσο θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα.
0: Βέβαια θα το μάθουμε, ναι. Οπωσδήποτε.
1: Και πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μέχρι αύριο στις 10 η ώρα που θα είμαστε ξανά εδώ στον Εξώστη, να σας πούμε πως μπορεί να, όσο μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Ο Μάς, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
16: Πέλα FM.
17: 99. Επηρέασαν το κεντρικό νευρικό σύστημα με εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή κοιοξία, χαλαρή παράλυση και 91 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν είχαν καν. Στην Αττική, περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι δήμοι Ηρακλείου, Νέα Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, Δάφνη, Ημιτού και Ηλίου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, μετά και την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν μέσα παιδικά παιχνίδια με αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρα από το μέσο όρο του κώδικα αριθμού δραστηριότητας. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώσουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν 15.000 δάνεια και υπογράφησαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δόσεις δράσης ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στην τραπεζική στεγαστική πίστη. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αγιαλό και παραλία στην Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων, καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκη, καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αγιαλού και παραλίες χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, όπως αναφέρει το δίκτυο, στην παραλία του Αγίου Παύλου στη Λίνδο, επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπερλοκαθισμάτων και θάλασσας. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς εχθές τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Αυτοσχέδιους εμπεριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρής έκτασης φωτιά, ενώ δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς της Βαυαρικής Υπηρεσίας.

0: την ευχές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, 3 του Σεπτέμβρη, 3 του Σεπτέμβρη, όχι Σεπτεμβρίου, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, μια μέρα που αρκετοί μας φίλοι εορτάζουν, γιατί είναι η μέρα που ιδρύθηκε το κόμμα που πράγματι σφράγισε την μεταπολεμική Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι το κόμμα αυτό, το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στα καλύτερά του, με βάση τις τελευταίες εκλογές δεν κατάφερε ούτε να φτάσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τώρα παλεύει με τον ένα τον άλλο τρόπο. Το κόμμα αυτό είναι συζήτηση ακόμα και για τους αντιπάλους του, αν τελικά θα μπορέσουν να το υπερκεράσουν, αν η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα μοιάζει με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα Δημήτρη Στούμπο.
1: Καλημέρα Γιώργο Μουρούτη, αλλά θα πάρω τις αποστάσεις μου από αυτά που λες, γιατί πιστεύω ότι η μέρα είναι πιο σημαδιακή για όλους τους Έλληνες, γιατί είναι η μεγάλη διεκδίκηση τότε των συμπατριωτών μας για σύνταγμα από τον Όθωνα.
0: Βεβαίως,
1: γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε πρώτα αυτή την ημέρα. Και
0: τώρα
1: πολύ έξυπνα και επικοινωνιακά σου βγαίνω πατριωτικά, δημοκρατικά
0: και
1: ιστορικά.
0: Ορθώς.
1: Και εντάξει, μερικοί ξέρουν και την 3η Σεπτεμβρίου, και άμα τους ρωτήσεις γιατί τη λέμε 3η Σεπτεμβρίου, τρέχα γύρευε.
0: Εγώ δεν πρώτο, είπα 3η λοιπόν, Σεπτεμβρίου, είπα 3 του Σεπτέμβρη.
1: Του Σεπτέμβρη, εγώ. Εσύ καλά το πας. Περίμενε τώρα. Δεν θέλω να υποτιμήσω. Αλλά γιατί τη διάλεξε την ημέρα ο Ανδρέας? Από εκεί φάνηκε ότι είχε και επικοινωνιακές αρετές. Και τώρα τελευταία, άμα δούμε τις αναφορές, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε πολλά τον ακολουθεί, στα επικοινωνιακά τουλάχιστον.
0: Εντάξει, άλλο...
1: Διότι αν θυμάμαι καλά, γιατί ξέρεις είμαι λίγο μικρός,
0: mm-hmm,
1: και είχα περάσει από εκείνο το ξενοδοχείο, οφείλω να αποκαλύψω, γιατί τότε ήμουν 17 χρονών και κάτι, δεν μπορούσα να ψηφίσω.
0: Δεν ξέραμε αυτά.
1: Να τα αποκαλύψω. Με κοιτάγαν περίεργα διάφοροι, αλλά δεν πειράζει, γιατί όποιος είναι άγνωστος, οι άλλοι που είναι πολύ γνωστοί στο πολιτικό κουρμπέρι το κοιτάνε με μισό μάτι, αν όχι 1/4 του ματιού. Mm-hmm. Θυμάμαι λοιπόν τη χαρακτηριστική φάση που ο Παπανδρέου, είναι και φωτογραφία νομίζω, που σήκωσε το, πώς τη λέμε, τη διακήρυξη. Και νομίζω πρόσφατα είχαμε την ίδια εικόνα από τον κύριο Τσίπρα. Το είχαμε σχολιάσει και νομίζω μαζί τότε.
0: Ναι, αλλά βεβαίως το είχαμε σχολιάσει, αλλά πολλοί λένε ότι η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται.
1: Αλλά πολλά λένε, αλλά εντάξει, εγώ είμαι πάντα του πρωτογενούς. Λέω λοιπόν, θα θυμίσω σε όσους και φίλες μας ακούνε, υπάρχει και ένας πίνακας, ότι την 3η του Σεπτέμβρη του 43 λοιπόν, έγινε μια λαϊκή κινητοποίηση οργανωμένη, και επειδή φοβόντουσαν ότι μπορεί ο Όθωνας να τους είχε πάρει χαμπάρι, τη φέραν και νωρίτερα και έγινε τότε, και έγινε η περιβόητη συνομιλία του έφυπου συνταγματάρχη Καλέργη με τον τότε βασιλιά Όθωνα από το παράθυρο, γιατί ο Όθωνας προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο, δεν τα κατάφερε, μην το κουράσουμε τώρα, και την επόμενη μέρα αναγκάστηκε να ορίσει νέο πρωθυπουργό και να πάνε σε εκλογές. Ορίστε, βρήκε για τη φωτογραφία.
0: Αυτή η φωτογραφία
1: που περιγράφει
0: ο πίνακα είναι.
1: Καλά,

0: Η συλλογή του Εφταξία και είναι ο Εύπος Καλλιέργης ενώπιον των ανακτόρων.
1: Γιατί
0: με τον
1: τώρα
0: λαό
1: επιμένω σε αυτό, επειδή πολλοί νεότεροι, άσε που δεν μαθαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά λέω, είναι βασικό ότι τότε ο κόσμος ζήτησε συνταγματική βασιλευόμενη δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία. Είχαμε μοναρχία.
0: Δημοκρατία. Να μπορεί να έχει λόγο στα πράγματα. Αυτό ζήτησε ο λαός. Και νομίζω ότι το πέτυχε και από τότε μέχρι σήμερα με, με τα προβλήματά μας.
1: Πάμε τώρα στο φρέσκο της 3ης του Σεπτέμβρη που λες που είναι και το τραγούδι. Να το βρούμε και όλο το τραγούδι και τα λοιπά.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ σφράγισε τη μεταπολεμική Ελλάδα. Ανέδειξε, έδωσε τη δυνατότητα σε πρόσωπα τα οποία, μάλλον σε κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση στην εξουσία ή σε δομές της εξουσίας και αυτά να έχουν πρόσβαση, ανέβασε τα εισοδήματα πολλών κοινωνικών ομάδων με χαμηλό μέχρι τότε ταξικό, να το πούμε, προφίλ. Αλλά από την άλλη, βεβαίως, αυτό που κατηγορείται το ΠΑΣΟΚ είναι ότι καταχρέωσε τις επόμενες γενιές, κατηγορείται για λαϊκισμό, κατηγορείται για διγλωσία τότε στην αρχή, δηλαδή κέρδισε την εξουσία με το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και μετά την πολιτική του την βάσισε στις συμμαχίες αυτές και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς αξιοποίησε με τον τρόπο που έπρεπε να αξιοποιήσει. Όμως νομίζω ότι συνολικά η μεταπολίτευση αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα και για τα δύο μεγάλα κόμματα που άφησαν το στίγμα τους σε αυτή.
1: Ωραία, είναι η μέρα του ΠΑΣΟΚ σήμερα και νομίζω ότι όχι τυχαία το ξανασχολιάσαμε με τη χθεσινή του ομιλία. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε σε ένα βαθμό και επικοινωνιακά να πιέσει λίγο και την σημερινή ημέρα του ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι, και να έχει πρώτος παρουσιάσει κάποια θέματα. Αλλά δεν πάω τώρα στον κύριο Τσίπρα, επιμένω για το ΠΑΣΟΚ να θυμίσω.
0: Ναι, σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΣΟΚ.
1: Και να το συζητήσουμε.
0: Κύριο Τσίπρα, θες να το συζητήσουμε στο δεύτερο μισό?
1: Στο δεύτερο, τι πεις.
0: Γιατί λέω τώρα, είχε και εκείνος την παρουσία
1: του. Θα θυμίσω απλά ότι τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μακαρίτης, δεχόταν πιέσεις να παραμείνει στην Ένωση Κέντρου και να την κάνει, ας το πούμε, λίγο πιο ανοιχτή, πιο προοδευτική κτλ. Και είχε και εισηγήσει τέτοιες από τον πολύ στενό του συνεργάτη, τον Αντώνη τον Λιβάνη. Θυμήθηκε ένα όνομα τώρα βαρύ, επίσης Μακαρίτης. Αλλά τέλος πάντων επέλεξε να προχωρήσει σε μία τομή. Και μία τομή που νομίζω ότι θα μας τη σχολιάσουν κατάλληλα μια σειρά πρόσωπα. Και έχει κάνει τις ανάλογες κινήσεις από ό,τι μου λες. Και λέω το εξής τώρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πόσο μεγάλο προβληματισμό δημιούργησε σε πολύ δημοκρατικό κόσμο, γιατί το είπε ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σοσιαλιστικό. Ενώ του λέγανε πολύ ακόμα και στο τίτλο να το πει δημοκρατικό. Σε σημείο που θυμάμαι ακόμα και τώρα ένα πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας Το Βήμα, που στον τίτλο έλεγε για σοσιαλιστικό και μέσα στο κείμενο έγραφε για δημοκρατικό. Και αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένας αστικός θρύλος, αυτά να μας τα πει. Αν μου είπες καλά, θα έχουμε τον κύριο Ευθυμίου σε λίγο.
0: Κύριος Πέτρος Ευθυμίου, ο οποίος.
1: Ωραία, θα μας τα πει, τα ξέρει καλύτερα, υποθέτω.
0: ΠΑΣΟΚ,
1: αλλά θυμάμαι
0: και πρώην πρωθυπουργός.
1: Ότι ένας που διεκδικεί ακριβώς το αρκτικό λέξο ΠΑΣΟΚ είναι και ο άλλος Μακαρίτης, ο Ψυχάρης. Αν μου τα έχουν πει καλά, γιατί μέχρι εκεί δεν τα ξέρω. Απλά τα έχω διαβάσει.
0: Θα μας τα πει όμως ο Πέτρος Ευθυμίου στη.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ σημάδεψε από το 1974 μέχρι σήμερα σε διάφορες περιόδους. Νομίζω ότι κυρίως οι περίοδοι ήταν οι δικές του μέχρι και την κυβέρνηση Παπανδρέου. Γιατί μετά με τα μνημόνια πλήρωσε ένα τεράστιο κόστος και όχι μόνο με τα μνημόνια.
0: Εννοείς με την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, Γιώργου, του νεότερου, του ιού.
1: Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εντάξει, ο Γιώργος Παπανδρέου επί της ουσίας δεν πρόλαβε να κυβερνήσει και χρεώθηκε και πολύ μεγάλο μέρος της κρίσης κατά κάποιους.
1: Ο κόσμος τον ψήφισε πάντως. Τον ψήφισε και πολύ.
0: Τον ψήφισε ο κόσμος και καταψήφισε τον Καραμαλή.
1: Είναι
0: ο
1: αυτό που λέμε.
0: Παρέδωσε την εξουσία λίγο πριν. Είναι
1: ο
0: το ερώτημα.
1: Κύριος Καραμαλής,
0: δηλαδή, ψήφισε ελπίζοντας τον Γιώργο Παπανδρέου ή καταψήφισε τον Καραμαλή επιδιώκοντας κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει, πάντα λίγο μειχτά τα πράγματα, αλλά συνήθως περισσότερο κυριαρχεί σε φάσεις αλλαγών κάποια ελπίδα χωρίς να είναι με πολλά πατήματα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι υπήρξε και ένα θέμα και για τον Κώστα Καραμαλή, γιατί εδώ μιλάμε για τον νεότερο Κώστα Καραμαλή που τώρα ταλαιπωρεί και αυτός λίγο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΣΟΚ. Θα προλάβουμε να πούμε τα καλά και τα δύσκολα και νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, είναι και συνάδελφος ενόπλης επί πολλές δεκαετίες ο
0: εξαιρετικός ο Πέτρος Ευθυμίου, με μεγάλη εμπειρία και στα
1: και κορυφαίος έλεγχος του ΠΑΣΟΚ σε μεγάλες περιόδους,
0: στη δημοσιογραφία και με ισχυρό αποτύπωμα στην επικοινωνία αλλά και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλημέρα κύριε Ευθυμίου.
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Πολύ καλημέρα αγαπητή συνάδελφη, γιατί επικαλούμε την συναδελφικότητα ενόπλης των δημοσιογράφων.
1: Συμφωνούμε.
2: Αλλά τέτοιες εποχές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι είμαστε λίγο συμφωνημένοι.
1: Όχι. Συμφωνημένοι είναι βέβαιο ότι δεν είμαστε.
0: Είναι
1: αλλά...
0: τιμητική, είναι τιμητική η αναφορά που κάνετε σε εμάς, γιατί εσείς έχετε και μακρά εμπειρία και πολύ σημαντική θητεία σε πολύ σημαντικές θέσεις.
2: Γιώργο μου, το μακρά θητεία μπορεί να σημαίνει ότι είναι ώρα για τη σύνταξη, αλλά ένας δημοσιογράφος δεν μπαίνει σύνταξη.
0: Κάθε άλλο.
1: Όχι θέσεις... μόνο δημοσιογράφοι. Εγώ θα πρόσθετα και πολιτική. Είναι και επίκαιρο το θέμα. Και ξαναλέω ότι δεν έχει σημασία πάντα απαραίτητα η ηλικία. Να θυμίσω το Ρόναλ Ρίγκαν, ας πούμε, που άνοιξε τη μεγάλη γραμμή και άλλους πολλούς. Μην πω για τον Τραμπ τώρα που έχει
2: νομίζω το υπόδειγμα, και με βολεύει, γιατί ο Τενγκ Σιαοπίνγκ όταν ανέλαβε την Κίνα ήταν 75 χρονών και το θαύμα της σημερινής Κίνας οφείλεται στα 10 χρόνια που καθοδήγησε την μεταβολή που έκανε την Κίνα σημερινή υπερδύναμη.
1: Ήταν πετυχημένος με τις γάτες και τα ποντίκια. Λοιπόν, εντάξει.
0: Πάμε στο ΠΑΣΟΚ,
1: σας
0: Πέτρο Ευθυμίου. Μου επιτρέψει τον Ενικό, γιατί μου απευθύνθηκε στον Ενικό. Είναι χαρά και τιμή να σας συνομιλούμε στον Ενικό. Πέτρο Ευθυμίου, όντως το ΠΑΣΟΚ άφησε τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία, στη μεταπολίτευση επί της ουσίας.
2: Εγώ νομίζω ότι άφησε, και θα έλεγα κιόλας, έτσι προλαβαίνοντας και τυχόν ερώτησή σας, το η καλύτερη περίοδος ζωής της νεοελληνικής υπόστασης του νεοελληνικού κράτους από το 1832 είναι η περίοδος μεταπολίτευσης, από το 1974 και μετά, με τα θετικά και αρνητικά φυσικά. Μιλάμε για τα αρνητικά της χρεοκοπίας και όσων ακολούθησαν. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος που ήταν η καλύτερη περίοδος, η πιο παραγωγική, ήταν ότι στερώθηκαν δύο μεγάλες παρατάξεις, ιστορικές παρατάξεις. Η Νέα Δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η εναλλαγή στην εξουσία αυτών των δύο κομμάτων ήταν μια περίοδος που ωφέλησε πάρα πολύ την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Και φυσικά, γυρίζοντας τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Παπανδρέου Ανδρέας σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση έχει γίνει θεωρείται ο πιο επιδραστικός και ο πιο αγαπητός πρωθυπουργός. Ο Καραμαλής έρχεται δεύτερος. Προς Θεού δεν το αναφέρω ιστορικά, διότι είναι μεγέθη που αξιολογούνται ούτως ή άλλως σε μεγάλη κλίμακα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι στην κοινή συνείδηση το ΠΑΣΟΚ συμβολίζει μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική και τελευταία αναλύσει στην ιστορική πορεία του τόπου.
0: Για κάποιους όμως, Πέτρο, με
2: μια κουβέντα, Γιώργο μου. Όσοι μετήχαμε τότε ιδρυτικά, εγώ θεωρώ τίτλο τιμής ζωής μου ότι ήμουν μέλος της πρώτης ιδρυτικής λεγόμενης Κεντρικής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του 1974, θεωρώ ότι προσχωρήσαμε σε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που έδρασε καταλυτικά στην πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν αυτή που ήθελα, που σε διάκοψα και ζητάω συγγνώμη, ήθελα να κάνω, ότι είχε κόστος αυτό, δηλαδή ήταν αγαπητός ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί σύμφωνα με πολλούς και όχι αδίκως μοίρασε χρήματα τα οποία ήταν δανεικά και με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι επόμενες γενιές και τελικά οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία, είναι το πρώτο. Και το δεύτερο ερώτημα προς εσένα, από τις προσδοκίες που είχες το 1974, υπήρξαν προσδοκίες που τελικά διαψεύτηκαν, γιατί μας είπες τα θετικά και τα οποία αναγνωρίζουμε.
2: Παίρνω το πρώτο. Είναι εντυπωσιακό και τώρα... σε ζορίζω, Γιώργο. Είναι εντυπωσιακό ότι η χρεοκοπία αποδίδεται στον Ανδρέα Παπανδρέου σαν να μην υπήρχε καμιά ενδιάμεση κυβέρνηση. Αυτό που σημαίνει υπόγεια την αναγνώριση του μεγέθους του. Αλλά η χρεοκοπία, αν μου επιτρέπεις, είχε πάρα πολλούς συντελεστές και ο λιγότερο, κατά τη γνώμη μου, υπεύθυνος για τη χρεοκοπία είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, σας θυμίζω, επανήλθε το 1994 στην εξουσία με το μότο ότι πρώτον πρέπει να μπούμε στην ΟΝΕ Και δεύτερον, η Ελλάδα θα νικήσει το χρέος ή το χρέος θα καταβληθεί στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για μια πολιτική που χάραξε ο Ανδρέας, την ολοκλήρωσε ο Κώστας Σιμίτης, έτσι μπήκαμε στην ΟΝΕ, και μυστηριωδώς όλοι ξεχνάνε την περίοδο διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είναι η περίοδος που δημιούργησε όλους τους όρους χρεοκοπίας. Αυτό είναι η απάντησή μου στο πρώτο ερώτημα. Mm-hmm. Στο δεύτερο, προφανώς, μα προφανέστατα, δεν πραγμάτωσε το ΠΑΣΟΚ όλες τις προσδοκίες και τις εξαγγελίες οι οποίες είχαν συνοδεύσει την ίδρυσή του το 1974, αλλά κατά τη γνώμη μου και ο πιο απόμακρος και ο πιο ουδέτερος, ακόμα και ο πιο εχθρικός ιστορικός θα αναγνωρίσει ότι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και δεν νομίζω ότι είμαι τόσο επηρεασμένος από το γεγονός ότι εντάχθηκα σε ένα χώρο, διότι σας θυμίζω, Γιώργο και Δημήτρη, ότι εντάχθηκα σε ένα χώρο με πάντα με άποψη σκληρή, και γι' αυτό μια φορά με διέγραψε ο Ανδρέας, μια φορά παραιτήθηκα. Είχα πολύ ταραχώδη σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολιτική, πρέπει να είναι πολιτική αρχών, άρα να πληρώνεις και το κόστος.
0: Έχεις και διαγραφή. Έχεις και διαγραφή.
2: Ναι. Μια διαγραφή το 1975, μια παραίτηση το 1985, επανήλθα επί Σιμίτη. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα πω πρώτος ότι το ΠΑΣΟΚ όντως συνοδεύτηκε και από αρνητικά, αλλά κατά τη γνώμη μου στο ερώτημά σας, το κοινό ερώτημα αυτό εννοώ, δεν να ξαναγυρίζω στο πληθυντικό, είναι ότι το αποτύπωμα είναι θετικό. Έτσι πιστεύω, ιστορικά. Έτσι θα καταγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως ή άλλως, κύριε Ευθυμίου, είναι ταραχώδης η πολιτική πορεία και για τα κόμματα και για το ΠΑΣΟΚ. Είναι και λογικό πολλές φορές. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως πρώτα απ' όλα με το κεντρικό ζήτημα, και νομίζω και ο Γιώργος συμφωνεί, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί σας, ότι η μεταπολίτευση από το 1974 μέχρι σήμερα είναι η πιο δημοκρατική περίοδος για τη χώρα και η μόνη περίοδος που μπορεί να σταθεί επάξια σε άλλες δημοκρατικές χώρες και κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και πάει λέγοντας.
2: Θα ήθελα όμως να
1: επισημάνουμε περισσότερο και τη λογική της εξέλιξης. Εγώ θα θυμίσω τώρα, επειδή λέγαμε λίγο και τα επαιτειακά, ότι σε εκείνη τη φάση, σε μια πρώτη περίοδο, γι' αυτό θέλουμε να μας τα πείτε, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να ξαναθυμούνται οι παλιότεροι, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στην αρχή είχε μια προβληματική εκτίμηση του αν έγινε μεταπολίτευση, και γι' αυτό καθυστέρησε και η επιστροφή του στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Γιατί πίστηκε μετά από μια σειρά συνεργάτες, αφού μεσολάβησε και μια, αν θυμάμαι καλά από τα διαβάσματα τώρα αυτά, μια στο εξωτερικό συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, στην Ελβετία, που οι περισσότεροι είπαν ότι και πρέπει να γυρίσει και πρέπει να ιδρυθεί ένας νέος σχηματισμός. Σωστά?
2: Εγώ θα σας πω κάτι ξεκάθαρο. Το συνάντησα τον Ανδρέα και μάλιστα στεναχωριέμαι, γιατί επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα με την αείμνηστη Αγγέλα Κοκόλα. Συνάντησα τον Ανδρέα τέλη του Αυγούστου του 1974, μαζί με τον Ερατοσθένη Καψωμένο ως εκπρόσωποι μιας αντιστασιακής οργάνωσης που είχε συνεργαστεί με το ΠΑΚ. Το συνάντησα στο Καστρί και τότε συμφωνήσαμε η οργάνωσή μας να μετάσχει στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είδα ήταν ένας Ανδρέας απόλυτα ξεκάθαρος στο ότι πρέπει να τελειώσουμε με το παρελθόν. Και το παρελθόν το ίδιο περιλάμβανε τη μήτρα της Ένωσης Κέντρου. Εκεί ήταν η τομή. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι πολύ απλό. Αν ο Παπανδρέου αποδεχόταν την πρόταση του παλιού κατεστημένου της Ένωσης Κέντρου και γινόταν αρχηγός Ένωσης Κέντρου, θα έπαιρνε στις πρώτες εκλογές, αντί 13,5 που πήραμε, θα έπαιρνε 33,5. Διότι η Ένωση Κέντρου πήρε 20% στις πρώτες εκλογές.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, ναι.
2: Άρα αρνήθηκε ένα έτοιμο πλούτο προκειμένου ακριβώς να κτίσει μια νέα συνθήκη στην πολιτική ζωή.
0: Θα μπορούσε τώρα, κατ' επέκταση, αυτό να το κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας?
2: Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αναλογία, και θα μου επιτρέψει να πω, Γιώργο μου, ότι ο Ανδρέας ήταν ένα απίστευτα μεγάλο μέγεθος. Τον είχα συνοδεύσει στο ταξίδι του 1994, το επίσημο ως πρωθυπουργός, στη συνάντηση με τον Κλίντον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Κλίντον διέρευσε συγκεκριμένα, mm-hmm, η γίγαντας. Σκεφτείτε τον όταν ήταν νέος. Mm-hmm. Εννοούσε ότι είδε ένα γίγαντα διανοητικό πολιτικό, όμως καθημαγμένο σωματικά. Mm-hmm. Το διέρευσε επί τούτου, γιατί εντυπωσιάστηκε. Ο Ανδρέας ήταν μεγάλης κλίμακας, διεθνής πολιτικός. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο εκτός από το επικοινωνιακό χάρισμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου και αυτό θυσιάζει, διότι μιμείται τον Ανδρέα. Και η μίμηση του Ανδρέα σε επίπεδο, θα το έχετε παρατηρήσει, ακόμα και χρειάς φωνής.
0: Το είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής και τον τρόπο που παρουσίασε το κόμμα του.
2: Είναι χειρονομιών που έχει την ονομασία του κόμματος, όπως ο Ανδρέας ίδρυσε το Πασόκ. Mm-hmm. Κανείς δεν ελκύεται από τη μίμηση. Mm-hmm. Και ειδικά όταν υπάρχει σύγκριση με το πρωτότυπο. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας καθηνοδήποτε τρόπο μπορεί να συγκριθεί με τον Ανδρέα. Το αντίθετο, πιστεύω ότι αυτοκτονεί ο ίδιος συγκρινόμενος με τον Ανδρέα.
1: Ωραία. Μία γρήγορη παρατήρηση και μία γρήγορη απάντηση, γιατί μας πιέζει και ο συνεργάτης μας, ο Ιχολήπτης Ιδικαίος. Λέω το εξής. Θυμάμαι ότι λίγο προς το τέλος ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρέπει να ήταν το 1995, θα τα θυμάστε καλύτερα, είχε μιλήσει σε μία συνέντευξη μετά από μία σύνοδο κορυφής για το ουσιαστικά διευθυντήριο της Ευρώπης. Και βλέπουμε σήμερα ότι έχει χειροτερέψει η κατάσταση παρά τα βήματα της Ευρώπης. Δεν είμαι πέρα από την Ευρώπη, ούτε και εσείς, το ξέρουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό, να κρατήσουμε πού πάει η σημερινή Ευρώπη με βάση και αυτά που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τη διαδρομή του Πασόκ μια κοινή ημέρα σας σήμερα.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό κείμενο, ομιλία του Ανδρέα, ήταν στη Βουλή όταν το Πασόκ υπερψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την διαδικασία της ένταξης στην ΟΝΕ. Αν δει κανείς αυτό το λόγο του Ανδρέα, καταλαβαίνει και το μέγεθος του πολιτικού, διότι επισήμανε ότι η Ευρώπη θα γίνει Ευρώπη, ή θα γίνει Γερμανική Ευρώπη, ή θα διαλυθεί. Άρα είμαστε πάντα 30 τόσα χρόνια μετά στο ίδιο δίλημα, ότι ή θα γίνουμε Ευρώπη πραγματικά, μια ομοσπονδιακή δομή η οποία θα έχει το στοιχείο της κοινωνικής ευαισθησίας, του κοινωνικού κράτους, και κυρίως ενός ρόλου στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική που θα καταστήσει στην Ευρώπη αυτοτελή πόλο του παγκόσμιου συστήματος, ή δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση αυτό το όραμα ότι θα υπάρξει μια Ευρώπη που θα είναι σε τελευταία ανάλυση ο φάρος της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Ο Ανδρέας το είχε συνειδητοποιήσει, μας είχε προειδοποιήσει, και ελπίζω όλα τα κόμματα να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει στην ευρωπαϊκή μας πορεία να ξαναποκτήσουμε τη λογική της εθνικής ισχύως που θα βοηθάει και την Ευρώπη στο βαθμό που εμείς μπορούμε να την επηρεάσουμε.
0: Πέτρο Φημίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα τρέχοντα, όμως θα το κάνουμε.
2: Όποτε θέλετε,
1: θα επανέλθουμε.
0: Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να συζητάμε μαζί σου. Ήταν ο κύριος Πέτρος Φημίου, πρώην ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
14: Προχώρησε η μέρα.
13: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Λαμία, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Βασιλή Σαμαλίας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για μείωση μέσω σταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για ακάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δις ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
4: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 37 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο και στο Γιώργο και μαζί και χώρια.
0: Απέναντί μας ο Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας, στις μουσικές επιλογές. Και η κυρία Ελένη Πουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Γνωρίζετε ποιο είναι το νούμερό μας. Αν θέλετε, καλέστε μας, πείτε μας ό,τι σας απασχολεί. Πολλοί από εσάς ήδη μας έχετε στείλει μηνύματα, κυρίως για την αναφορά που κάναμε στην 3η του Σεπτέμβρη, με θετικά και λιγότερο θετικά μηνύματα για αυτή την ημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήταν χαρακτηριστικό του Παπανδρέου ήταν ότι δημιουργούσε μεγάλες αγάπες και μεγάλα μίση, όπως είναι το χαρακτηριστικό και των μεγάλων ηγετών. Όμως, μια που μιλάμε για το σήμερα.
1: Ήταν όμως από τα πρόσωπα που και με τα θετικά και με τα όποια ελλείμματα, όπως και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, δεν υπάρχει κανείς που ήταν θεός, για να συνεννοούμαστε. Γιατί εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε, πώς να το πω έτσι, τον φανατισμό από τη μια προσπάθεια όσο γίνεται ψύχρεμης αποτύπωσης, ιδιαίτερα της προσφοράς όσων διετέλεσαν και πρωθυπουργοί της χώρας.
0: Θες να κάνουμε κάτι, έχω μια ιδέα. Θες να ρωτήσουμε τον επόμενο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Παπά, τον αναπληρωτή, τον μεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε για τις προτάσεις στα οικονομικά του κυρίου Τσίπρα, να το ρωτήσουμε για την συμβολή και του Ανδρέα Παπανδρέου και της 3ης Σεπτέμβρη στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούμπο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Όντως ήταν επιδραστική η 3η του Σεπτέμβρη στην μεταπολίτευση και δεν είναι λίγοι, όπως ο κύριος Ευθυμίου πριν, που ισχυρίζονται ότι ο κύριος Τσίπρας πατάει σε αυτό το πρότυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, προκειμένου να εμφανιστεί ως ένας αντίστοιχος Παπανδρέου του 2026. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Ομολογώ ότι η χώρα μετά τη μεταπολίτευση βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση κοινωνικά, θεσμικά, οικονομικά και σε πολλούς τομείς. Η έλευση του καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου σαφώς και έδωσε νέα δεδομένα στη χώρα, έφερε την κοινωνία στο προσκήνιο, έφερε τους λιγότερο ευνοημένους στο προσκήνιο, κατάφερε να βοηθήσει την οικονομία, να την θέσει σε μια τροχιά, να φέρει τα δικαιώματα και σαφώς αποτέλεσε για την τότε περίοδο μια πολιτική αλλαγή. Έκτοτε δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Σαφώς, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια κριτική, το Πασόκ έχασε τον ρόλο του και τον προσανατολισμό του στο πέρασμα των χρόνων. Άλλαξε το DNA του κατά την άποψή μας. Και σαφώς η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, είχε ένα κενό, μεγάλο κενό εκπροσώπησης στην αντιπολίτευση και αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μια ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης, μιας νέας πολιτικής αλλαγής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αλλαγή πολιτικής όπου θα είναι στο προσκήνιο εκ νέου η κοινωνία, οι μικρομεσαίοι, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη.
0: Με επικεφαλής αντιλαμβάνομαι τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και επί τη βάση της χθεσινής του παρουσίας, ο οποίος μίλησε και για νέα μεταπολίτευση, αλλά και για νέο πατριωτισμό. Είναι μια φράση την οποία δεν μας είχε συνηθίσει ο κύριος Τσίπρας, γενικότερα η αριστερά στην Ελλάδα, γιατί συνήθως η αριστερά ήταν διεθνιστική. Άρα αυτές οι αναφορές, έστω και με επικοινωνιακό χαρακτήρα, στρέφουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ιδεολογικά, πολιτικά, λίγο περισσότερο προς το κέντρο από ότι από εκεί που ξεκίνησε, από την αριστερά.
2: Εμείς αποτελούμε την λεγόμενη κυβερνός αριστερά, τη σύγχρονη αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάζεται να συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην καταλήγουμε κάπου και να μην είμαστε αποτελεσματικοί. Εμείς πρέπει να αφουγκραζόμαστε τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην Ευρώπη και από εκεί και πέρα να εφαρμόζουμε αυτά σε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και πραγματικά ένα πλάνο και ένα σχέδιο όπως παρουσιάστηκε χθες, που θα αναφέρεται στους πολλούς με συγκεκριμένα νούμερα, με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα ενισχύουν την ευρεία πλειοψηφία και θα θέτουν στο προσκήνιο την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μείωση των ανισοτήτων. Αυτό λοιπόν κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Ωραία. Μια που λέτε για κοστολογημένο πρόγραμμα. Πάμε στο διατάφτα, γιατί εσείς έχετε την εξειδίκευση να είστε και ο τομεάρχης οικονομικών, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κόμματος. Ασκείται από το πρωί κριτική, κυρίως από την Νέα Δημοκρατία, ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι προβληματική. Και είναι προβληματική γιατί την κυβέρνηση την κοστολογεί στα 13 δισεκατομμύρια, εσείς πολύ λιγότερο, και κάποιες δράσεις σας είναι ακόμα δεν έχουν κοστολογηθεί. Όπως για παράδειγμα η δράση με την μεταφορά των υπουργείων στην περιφέρεια ή η δράση με, με τις 50.000 κατοικίες ή δεν είναι επαρκής η αξιολόγηση το από πού θα βρείτε τα χρήματα και αυτό που έχει υποθεί δηλαδή ότι θα φορολογηθεί το 1% του πλούτου δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Θέλετε να μας εξηγήσετε?
2: Καταρχήν είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ενώ δεν είχαμε ολοκληρώσει την παρουσίαση του προγράμματος από τον πρόεδρο, πρόλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κοστολογήσει όλο το πρόγραμμα.
0: Ξέρετε ότι δίνονται αυτά με εμπάργκο στο αμέσως ενημέρωση, οπότε ήταν γνωστά αρκετή ώρα πριν, έχουν δοθεί με εμπάργκο, οπότε ήταν γνωστά σε όλους και η ομιλία και η τεκμηρίωση του προγράμματος.
2: Ξέρετε. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσθέτει, επιτρέψτε μου, διάφορα φρούτα, μήλα, πορτοκάλια και δεν ξέρω και τι άλλο σε ένα άθροισμα που δεν προκύπτει από πουθενά. Παραδείγματος χάρη, κοστολογεί για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή, από τα θεμέλια και τα μπετά. Εδώ τι λέμε, να μην μπερδεύονται οι πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πράσινου Ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ούτε να μπερδεύονται οι δαπάνες, ούτε κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη μέρα. Επιπρόσθετα, εμείς θα θέσουμε και σε λειτουργία τα ακίνητα τα οποία έχει το δημόσιο στη διάθεσή του. Δεν χρειάζεται να κατασκευαστούν νέες κατοικίες, γιατί είδα και μια ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Σκέρτσου, η οποία έλεγε ότι οι κατοικίες, η κατασκευή κατοικιών, κοστίζει πάρα πολλά.
0: Έχει ένα κίνητο το δημόσιο, για παράδειγμα, σε ένα δήμο της Αττικής. Αυτό θα το πουλήσετε, δηλαδή θα το ανακατασκευάσετε και θα το πουλήσει το δημόσιο σε ιδιώτες, ή θα το δωρήσει, θα το δώσει για εργατική κατοικία?
2: Αυτό θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες. Εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά, ούτως ώστε να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες. Κοινωνικές κατοικίες. Εμείς επίσης θα συστήσουμε έναν οργανισμό.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια αντίφαση αυτό που λέτε? Δηλαδή, από τη μία μας είπατε ότι θα χρησιμοποιήσετε ακίνητα του δημοσίου προκειμένου να μην κοστολογηθούν, και από την άλλη, αυτά τα ακίνητα του δημοσίου, ενώ θα τα ανακατασκευάσετε, ενώ θα τα φτιάξετε, θα τα δωρήσετε τελικά ως κοινωνική κατοικία στους εργαζόμενους και στους.
2: Δεν είπα θα τα δωρήσουμε. Είπα ότι θα είναι το ενίκιο προσιτό. Μάλιστα. Θα χρηματοδοτήσουμε την ανακαίνησή τους και το αντάλλαγμα θα είναι να διατεθούν για χρόνια σε προσιτό ενίκιο.
0: Κατανοητό.
1: Κύριε Παπά, έχετε μία μεγάλη διαδρομή, γιατί ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, και για πολλά χρόνια πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Δυτικής Ελλάδας, όπως λέμε. Και ήσασταν επικεφαλής μιας, ας το πούμε, πολύχρωμης παράταξης, θα έλεγα. Και παρατηθήκατε από εκεί για να αφοσιωθείτε στην πολιτική. Αυτό το βλέπω σαν μια λογική προσπάθεια. Την ίδια στιγμή όμως, για να πάω στο πολιτικό σκέλος τώρα του νέου εγχειρήματος, δεν είναι οξύμορο την ίδια στιγμή που, πώς να το πω έτσι, καταγγέλλεται και σε πωλήσεις με τεκμηρίωση, όχι μόνο από την Ελλάς αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, η σημερινή κυβέρνηση για ελλείμματα, για αποτυχίες, για διαφθορά, και την ίδια στιγμή η επιλογή να είναι ότι οι βουλευτές που θα σας ακολουθήσουν πρέπει να είναι εκτός Βουλής?
2: Ναι. Κοιτάξτε,
1: εσείς προτιμήσατε, για να μην δώσετε λαβή στο πολιτικό, καταλαβαίνετε τι λέω, και ολοκληρώσατε μια θητεία και είπατε τώρα αφοσιώνουμε στον πολιτικό σχεδιασμό, σε μια πολιτική προσπάθεια. Αυτό έχει χαρακτηριστικά θετικής ενέργειας.
2: Εγώ είχα το πολιτικό σθένος, κύριε Στούμπο ή κύριε Μουρούτη, συγγνώμη, γιατί δεν
0: είναι.
2: Είχα το πολιτικό θάρρος και την πείρα, ας πούμε, το κόστος, το οποιοδήποτε κόστος, και παραιτήθηκα από τη θέση μου εκλεγμένος δύο φορές, δύο τετραετίες. Παραιτήθηκα από τη θέση μου γιατί με επέλεξε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και θεώρησα εγώ ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βγάλει τη χώρα από αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή, με την ακρίβεια και όλα τα γνωστά ζητήματα τα οποία τα ξέρετε, και τη διαφθορά κυρίως. Λοιπόν, και πορεύτηκα μαζί του καθαρίζοντας τη θέση μου. Εγώ λοιπόν εκείνη την περίοδο και τις δύο τετραετίες είχα εκλεγεί με την παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς βεβαίως να είμαι κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Απλά ένας τεχνοκράτης
0: που. Σας θυμάμαι ότι παρατηθήκατε και ότι αναλάβατε ένα καινούριο ρόλο και πραγματικά είναι θετικό το ότι μεταγγίζεται μια τεχνοκρατική προσέγγιση σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο δημιουργείται. Πάμε όμως στο πρόγραμμα και δεν θέλω να το βάλουμε σε.
2: Θέλω να σας πω, όχι, δεν απάντησα πριν σε αυτό που είπατε. Θεωρώ λοιπόν ότι όποιος θέλει να συνεισφέρει σε αυτό το εγχείρημα, σαφώς πρέπει να παραιτείται από τις θέσεις τις οποίες έχει μέχρι τέλους και να επιλέγει να ξεκινήσει από την ίδια θετηρία από την οποία ξεκινούμε όλοι, να εγγράφεται στην πλατφόρμα της Ελλάδας ως απλός στρατιώτης, χωρίς προκαθορισμένα οφίτσια και θέσεις, και να συνδράμει σε αυτόν τον συλλογικό συνολικό αγώνα που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για να μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα με ένα μοντέλο προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Δεκτώ, δύο ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Ένα, μου έκανε εντύπωση η μεταφορά των Υπουργείων στην επαρχία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό έχει κοστολογηθεί. Τι θα γίνει με τους περίπου 8.000 υπαλλήλους που είναι στις κεντρικές υπηρεσίες των υπαλλήλων, αν θα απολυθούν, αν θα μεταταγούν κάπου αλλού, αυτοί που έχουν εξειδίκευση, πού θα πάνε, αν θα πάνε μαζί με τις οικογένειές τους, ένας υπάλληλος που έχει ξεκινήσει τη ζωή του, για παράδειγμα, στην Αθήνα, θα πρέπει να πάει στην Λάρισα προκειμένου να συνεχίσει εκεί στο Υπουργείο που θα μεταφέρεται ή σε κάποιο νησί ή στην Κρήτη, το Υπουργείο Τουρισμού. Αν έχει γίνει κάποια μελέτη για αυτό και κυρίως τι θα γίνει με τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, άκουσα το πρωί να λέτε ότι η χρηματοδότηση του προγράμματός σας από την φορολόγηση του πλούτου του 1% των ανθρώπων, δηλαδή που είναι πιο πλούσιοι στην χώρα, θα γίνει μόλις καταρτιστεί το περίφημο περισσιολόγιο. Άρα μέχρι τότε δεν θα έχει χρηματοδότηση το πρόγραμμά σας. Ένα το ερώτημα. Και δεύτερον, αυτό το 1% από ποιο ποσό και πάνω φορολογείται. Τρίτον, αν αφορά εταιρείες ή μόνο φυσικά πρόσωπα. Και τέταρτον, αν το περισσιολόγιο, στο περισσιολόγιο περιλαμβάνονται και οι ακίνητοι περιουσία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει περιουσία σε ακίνητα και ρευστό, αυτό θα υπολογίζεται συνολικά, ας πούμε, και θα του φορολογείται το 1% του συνόλου της περιουσίας του.
2: Να ξεκινήσω τα τελευταία, από την πατριωτική εισφορά. Καταρχήν, για να επιβληθεί στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και θα πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό σε όλα τα κράτη του κόσμου.
2: Σαφώς, είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά αναμένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περισσολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
0: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να
2: πει. Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών, παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ θα λειτουργήσει ψηφιστικά. Δηλαδή, αν η φορολόγηση, αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ήδη υπάρχουσα φορολόγηση των ακινήτων, παραδείγματος χάρη, είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει 12 ευρώ, δεν θα δώσεις άλλα 12 ευρώ, θα δώσει τη διαφορά. Θα γίνεται συμψηφισμός. Κατανοείτε τι εννοώ. Θα συμπεριλαμβάνονται και οι προηγούμενες φορολογικές γενικές επιβαρύνσεις πάνω στην ίδια
0: περιουσία. Ωραία, ωραία. Μία ερώτηση του Δημήτρη Στούμπου, αλλά δεν μου απαντήσατε τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στα Υπουργεία, αν θα έχετε μεριμνήσει για τη μεταφορά τους στην επαρχία και τις οικογένειές τους.
2: Σαφώς θα υπάρχουν κίνητρα και θα υπάρχει ενίσχυση, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να.
0: Πάντως να επισημάνω ότι δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση αυτής της μεταφοράς και αυτά τα κίνητρα στο πρόγραμμά σας των 8.000 εργαζομένων. Η χρηματοδότηση τουλάχιστον είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα το δείτε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, με τους συνεργάτες σας. Δημήτρη, και κλείνουμε.
2: Θα σας πω. Αυτό όμως τι γίνεται. Φεύγει το κόστος από τη μία περιοχή που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και πάει σε μια άλλη περιοχή.
0: Στην Αθήνα θα του πείτε, θα πάτε στην Κρήτη για να κάνετε τον υπάλληλο στην Κρήτη. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, εκτός αν τον απολύσετε. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ως πολιτική. Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο στίγμα, το οποίο θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις, και δεν μπαίνω στη λογική με πόσο επικοινωνιακούς όρους έδωσε κάτι παραπάνω ο κύριος Τσίπρας ή πάτη παρακάτω αύριο ο Πρωθυπουργός ή τα άλλα κόμματα. Θα ήθελα να μιλήσουμε κυρίως για το ενεργειακό. Πέστε μας μια κουβέντα. Γιατί για το ενεργειακό η συζήτηση για τη συνολική ευρωπαϊκή πραγματικότητα της ενέργειας δεν άκουσα κάποιες προσεγγίσεις, παρά μόνο τη λογική ότι θα αντιμετωπιστεί, λαϊκά η ανακούφιση για τους λογαριασμούς. Ενώ το θέμα της ενέργειας είναι τερατώδες και για όλο τον κόσμο και για την Ευρώπη. Μας ακούτε, κύριε Παπά?
0: Μάλλον.
2: Καταρχήν,
0: σας ακούμε.
2: Σίγουρα αυτό που. Σας ακούω. Ναι. Ακούγομαι.
0: Ναι, σας ακούμε, κύριε Παπά.
2: Ναι,
0: σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε Παπά.
2: Με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούμε.
2: Ωραία. Θέλω να πω ότι. Ωραία. Οι τιμές του ρεύματος πρέπει να μειωθούν για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ξέρετε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να γίνουν κάποιες δομικές παρεμβάσεις. Η πρώτη δομική παρέμβαση πέραν των υπολείπων παρεμβάσεων που θα γίνουν στην πορεία είναι η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και είναι η βασική προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι θέλουμε να μειώσουμε μεσοσταθμικά έως 30%, που δεν είναι ευχολόγιο, αλλά αποτέλεσμα δομικών παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας. Τι λέμε λοιπόν? Η δημόσια παρέμβαση μέσω του προγράμματος ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη. Άρα εδώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο μέσο νοικοκυριό σταθερή και χαμηλή τιμή. Πώς? Μέσω μακροχρόνιων συμβολέων και άμεση αξιοποίηση του χαμηλού κόστους παραγωγής από τη ΣΑΠΕ. Άρα, εδώ θα έχουμε κλιμακωτά εισοδηματικά κριτήρια με απόλυτη προτεραιότητα στους ευάλωτους συμπολίτες. Η ΔΕΗ λοιπόν πρέπει να σταματήσει και εδώ, εμείς θα παίξουμε αυτόν τον ρόλο, να αποτελεί έναν πυρήνα. Έναν πυρήνα ο οποίος πραγματοποιεί μόνο επενδύσεις, δίνει απίστευτους μισθούς στα στελέχη της και επίσης δίνει απίστευτα μερίσματα και διαφημίζεται διεθνώς ότι ελάτε εδώ γιατί έχουμε την υψηλότερη τιμή στην ενέργεια. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί δημιουργεί ολιγοπωλιακές συνθήκες και πρόβλημα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διαφημίσεις πολύ γρήγορα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
7: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος με τους Μπαξέδες να παίζουν στην μουσική μας υπόκρουση. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως για τον κύριο Παπά και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί επικεντρώνεστε στην φορολόγηση των κοσμημάτων και των θηρίδων κλπ. Από τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα το σχολιάσουμε, γιατί δεν έχουμε
1: χρόνο. Είναι της μόδας τα κοσμήματα με τις απατεωνίες που γίνονται, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, περνώντας ήδη σε διαφημιστικό περιβάλλον, η οποία παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χρόνου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλημέρα.

0: δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Ανώτερες σπουδές ακμή.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
8: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Για σας σας κάνει κάρι ο κύριος Ρονάντου 300 ευρώ. Δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
7: Και όσο πάει, θα γίνεται χειρότερη αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλώς τον.
8: Θα σε στεναχωρήσω λιγάκι, Σπύρο, και εσένα και τους ακροατές μας. Γιατί πριν λίγη ώρα είχε γίνει μια καραμπόλα 4 οχημάτων στην Λεωφόρο Αθηνών προς την Κόρινθο, κοντά στο Δαφνί. Έφυγε αυτή η ιστορία και πριν από λίγη ώρα, τώρα, προσφάτως θέλω να πω, έγινε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων λίγο παρακάτω, κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου.
7: Στο ίδιο ρεύμα.
8: Μάλιστα. Στο ρεύμα εξόδου. Με αποτέλεσμα να συναντούν πρωινή εικόνα όσοι χρησιμοποιούν και τη λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο, και τη λεωφόρο Σχιστού. Η λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έχει μποτιλιάρισμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η Σχιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Πρωινή εικόνα, όπως το είπα. Ιδάλλως θα είχαμε κίνηση μόνο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος μόνο των Αγίων Αναργύρων. Συνεχίζονται οι εργασίες, γιατί πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι εργασίες. Προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα βγαίνοντας από την Αττική Οδό για να πάμε προς τη Λαμία. Ήταν μία λωρίδα όλοι και όλοι, μεγάλο λάθος. Προσπαθούν.
7: Ναι. Το σκληρό ροκ αρχίζει όταν ανοίγουν και τα σχολεία, Δημήτρη.
8: Εννοείται. 11 του μηνός.
7: Μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα δούμε σε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό μετά την ομιλία Τσίπρα, τις αντιδράσεις αλλά και εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, θα αρχίσουμε με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μάλιστα σχετικά κοντά στις εγκαταστάσεις εδώ του Sky για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα με ψεκασμούς, καθώς έχουμε νέα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ που δείχνουν ότι συνεχίζουν να αυξάνονται και τα κρούσματα και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς.
0: Σπύρο, αυτό το οποίο γίνεται λοιπόν είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου όχι μόνο δεν σταματά, αλλά εξαπλώνεται, γιατί νέο κρούσμα του ιού καταγράφηκε στο Παλαιοφάλιρο. Συνεπώς, όπως είπες, τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται από τον Δήμο ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει εφαρμοστεί και σε άλλους Δήμους, το έχουμε δει πολλές φορές. Και αυτό διότι και στο γενικότερο πλαίσιο τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αυξημένα. Καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με την χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΗ, κατά την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 5 νέοι θάνατοι και 58 ακόμη κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό και είχαμε 24 θανάτους. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky και εφιστά την προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα άνω των 60 ετών, διότι σε αυτές τις ηλικίες είχαμε τις ανθρώπινες απώλειες.
5: Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 290 κρούσματα, τα 182 που νοσηλεύτηκαν έχουν λάβει εξιτήριο, 63 συμπολίτες μας νοσηλεύονται ακόμα σε νοσοκομείο και δυστυχώς θερινήσαμε 24 απώλειες. Επειδή είμαστε την κορυφή του φαινομένου, ήθελα να εφιστήσω την προσοχή ιδίως στις ευπαθείς ομάδες να προσέχουν φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, χρησιμοποιώντας έντομα αποθητικά σώματος αλλά και χώρου, και ένας ανεμιστήρας να μας χτυπάει στα πόδια. Πρέπει και εμείς να ψεκάσουμε, να απομακρύνουμε ό,τι νερό είναι στάσιμο, έτσι ώστε να μειωθεί η εξαπλώση.

0: τα πρωτεία. Σπήρωμε 19 κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθεί ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας με 14 κρούσματα και της Αγίας Παρασκευής επίσης με 14 κρούσματα. Και έχουμε και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Χαλανδρίου, οι οποίοι έχουν καταγράψει 12 κρούσματα από τον ιό.
1: Αυτά λες στην Αττική,
0: εντός Αττικής,
1: στη χώρα, στην υπόλοιπη επικράτεια.
0: Η Λάρισα έχει τα πρωτεία με 27 συνολικά 7. Επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι τώρα. Επίσης να σου πω ότι η ΟΔΗ έχει χαρακτηρίσει και κάποιους δήμους ως δήμους υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είναι οι πρώτοι υποψήφιοι στο ένα λόγο και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και στάσιμο νερών. Είναι κάποιοι δήμοι που είναι στο κόκκινο, το Ηράκλειο της Αττικής για παράδειγμα, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια, ο Δήμος Ηλίου και ο Δήμος Δάφνης Σημητού.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενος και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μετά την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, τις βασικές κατευθύνσεις. Με την κοστολόγηση του προγράμματος κατά τον κύριο Τσίπρα, και εκεί βεβαίως υπάρχουν οι αιτιάσεις που διατυπώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά όταν είναι ο Αντώνης Τσαντολέτος στο στούντιο, εγώ τι να πω. Καλώς ήρθες. Τα έχεις γράψει βεβαίως εσύ και στην αυτογραφία σου στην Καθημερινή, και εδώ πέρα στο Sky τα έχεις πει. Τα ανακοίνωσε και ο κύριος Τσίπρας και θα περάσουμε σε λίγο να δούμε τις αντιδράσεις. Αλλά ας σταθούμε πρώτα έτσι σε 2-3 βασικά σημεία, Αντών.
2: Ναι, είναι ένα πακέτο οικονομικό το οποίο στηρίζεται εν πολύ σε κάποιες αυξήσεις σε μισθούς. Δηλαδή, προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμά του θέλει να αυξήσει τους μισθούς στους εκπαιδευτικούς κατά 300 ευρώ, στους υγειονομικούς, γιατρούς και νοσηλευτές 500 ευρώ. Επίσης δεσμεύτηκε για ένα επίδομα στους φοιτητές για 10 μήνες το χρόνο, στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, τα 500 ευρώ. Με διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Μίλησε για μια επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου. Εξήγησε τι ακριβώς είναι η πατριωτική εισφορά, όπου το 1% των ισχυρότερων Ελλήνων θα κληθεί να επιβαρυνθεί κατά 1% από την περιουσία που δηλώνει. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ το 2027, και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να φτάσει ο μέσος κατώτατος μισθός τα 1.800 ευρώ στο τέλος της επόμενης τετραετίας.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι μέτρα που οδηγούν σε αύξηση εισοδημάτων και ταυτόχρονα μέτρα, όπως για παράδειγμα αυτά που είπε για το φθηνό ρεύμα ή τη μείωση
2: 30%.
1: Μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Ναι.
1: Αυξάνονται εισοδήματα, μειώνεται η ακρίβεια. Παρουσίασε. Α, πρώτα, επειδή άκουγα την εκπομπή σας με τον Γιάννη Καντέλη που μπήκατε πολύ βαθιά, την αναλύσατε, είπατε στις 10 η ώρα, παρεπιπτόντως σας ακούω κάθε πρωί. Δεν είπε πολλά πράγματα για τους ενταξιούχους.
2: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να κρατάει κάτι για τη δεύτερη φορά που θα ανέβει η Θεσσαλονίκη?
2: Όχι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Για τους συνταξιούχους εξήγηλε τα δωρεάν φάρμακα.
1: Μέχρι
2: τα οποία,
1: εκεί.
2: Ναι. Τα οποία μάλιστα τα κοστολόγησε ότι φτάνουν μέχρι 720 ευρώ το χρόνο.
1: Είτε 13, 15. Δεν μπήκε σε αυτή την ιστορία.
2: Δεν μπήκε προφανώς γιατί έκανε μια αλλαγή στο πρόγραμμά του και ο 13ος δεν έμπαινε σε αυτή τη φάση, γιατί ήδη για παράδειγμα με τις 50.000 προσιτές κατοικίες που θέλει να φτιάξει, ανεβαίνει επίσης πολύ ο λογαριασμός.
1: Τα δις πόσα είναι?
2: Τα δις σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα είναι 7,3 δις, όπου σε αυτά υπολογίζει έσοδα γύρω στα 2 δις, χωρίς να βάζει την πατριωτική εισφορά. Άρα βλέπει ότι υπάρχει ένας χώρος διαθέσιμος περίπου 5,6 δις.
1: Ικανοποιημένο το επιτελείο του από τη χθεσινή παρουσία?
2: Είναι ικανοποιημένο, γιατί τονίζουν ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση, τονίζουν πως μπορεί να σταθεί, τονίζουν πως μπορεί από τα μέσα τα οποία ακούσαμε, τα μέτρα, μπορεί να υπάρχει μια εισδοχή πόρων, και από την άλλη ασκούν αρκετά σκληρή κριτική και αυτοί από την πλευρά τους στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο, που έσπευσε, όπως λένε, να βγάλουν μέσα σε 10 λεπτά την κοστολόγηση του προγράμματος. Λένε πως θα το καταθέσουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να το κοστολογήσει, όπως μπορεί το κάθε κόμμα από την 1η Νοεμβρίου και μετά. Και βέβαια μένουν μετά σε επιμέρους στοιχεία τα οποία ανέφεραν.

0: ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως σε δήλωσή του, και ο Υπουργός Οικονομικών, και τα αναλύουν και αυτοί με τη σειρά τους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Έθεσε χθες ο κύριος Τσίπρας σε ένα δίλημα, διαφθορά ή εντιμότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
1: Αμέσως μετά την ομιλία βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία ανέφεραν πως το κόστος των μέτρων που παρουσίαξε ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτά πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Χθες ήρθε ο κ. Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται κάθε τόσο και εξαπολύει το ένα ψέμα μετά το άλλο και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο και για να πετάξει ένα πυροτέχνημα εμφάνισε ένα φόρο που δεν τον ανέλησε και σκόρπισε υποσχέσεις και δεν βρήκε μία λέξη να πει για όλα όσα έκανε στη χώρα.
1: Είναι Γιάννη Καντέλη, καλό μεσημέρι. Επειδή άκουγα και τη δική σου ανάλυση και το σχόλιο στην πρωινή εκπομπή με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10, είναι μια επιχείρηση αποδόμησης, θα έλεγα, του προγράμματος Τσίπρα. Από το πρώτο λεπτό, αμέσως μόλις τελείωσε την ομιλία του, έχει αρχίσει μια επιχείρηση αποδόμησης.
4: Του προγράμματος και του ίδιου του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι.
4: Σου Σπύρο, διότι στην κυβέρνηση τα στελέχη της που έχουν βγει σήμερα και τοποθετούνται στην ουσία περιγράφουν ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2 για τον κύριο Τσίπρα, τονίζοντας κυρίως την αναξιοπιστία των όσων λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και στέκονται πάρα πολύ το θέμα της κοστολόγησης. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το καθαρό κόστος θα είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 13 δισεκατομμύρια λέει το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης, την ώρα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν απαντούσε σε ερωτήσεις για τα μέτρα του κ. Τσίπρα, έβγαλε το κινητό του και άρχισε να κάνει πράξεις για το πόσο θα κοστίσουν τα 50.000 σπίτια τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας ότι θα φτιαχτούν σε βάθος τετραετίας, καταλήγοντας στο τελικό κόστος του μέτρου που είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο αυτό
4: 8 δις υπολογίζει η κυβέρνηση, το οποίο δεν το βάζει μέσα σε 13 δις τα οποία υπολογίζει όλες τις άλλες ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας. Και μάλιστα τον προκάλεσε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο για να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, ώστε να δει ακριβώς και ο ίδιος, όπως λένε από την κυβέρνηση, πόσο κοστίζει αυτό, το οποίο σημειώνει προφανώς ότι δεν μπορεί να γίνει και πράξη.
1: Φαντάζομαι, Γιάννη, από τις πληροφορίες που έχεις και την εκτίμησή σου δηλαδή, ότι δεν θα απαντήσουν μόνο υπουργοί στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή... δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει κάτι να πει το Σαββατοκύριακο.
4: Δεδομένα θα υπάρχουν αιχμές. Προφανώς υπάρχει η συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Αλλά φαντάζομαι και στην ομιλία του, παρότι συνηθίζει στις ομιλίες που κάνει στη ΔΕΘ να μην αναφέρει την ιδιαίτερα.
1: Ναι, μένει στο τεχνικό κομμάτι, κυρίως στα μέτρα που ανακοινώνει.
4: Και στην πολιτική που θέλει να εξαγγείλει. Ωστόσο, μέσα στις γραμμές σίγουρα θα υπάρχουν αιχμές. Και σίγουρα θα θελήσει να πει ότι αυτά τα οποία ο ίδιος λέει έχουν μια ακριβή κοστολόγηση, ακριβώς επειδή θα γίνουν και άμεσα πράξη και θα περάσουν στον προϋπολογισμό, άρα θα κριθούν. Και κατά δεύτερον, προφανώς θα αφήσει αιχμές για το ανεκπλήρωτο των υποσχέσεων από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλά. Τώρα θα περάσουμε, ή μάλλον δεν θα περάσουμε ακόμα σε άλλο κλίμα. Λέω θα περνούσαμε σε άλλο κλίμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα τη γέννησή του. η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Αλλά πριν από αυτό, αφού έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας, να πιάσουμε το νήμα από Τσίπρα και τις αντιδράσεις που καταγράφονται από την πλευρά του Πασόκ πριν πάμε στα εορταστικά.
5: Ήταν άμεση αντίδραση του Πασόκ ήδη από χθες με ανακοίνωση. Λένε ότι ουσιαστικά αντέγραψε και έκανε copy-paste το Άλεξ Τσίπρας το 80% του προγράμματος του Πασόκ. Βεβαίως ήταν ακόμη πιο αιχμηρή έτσι, η δήλωση που έκανε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βρίσκεται στην Κρήτη, περιοδεύει για την 3η Σεπτέμβρη που θα εορταστεί τώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου της Κρήτης. Εκεί έδωσε συνέντευξη σε συναδέλφους μας στο Ράδιο Κρήτη και έκανε για μια ακόμη φορά λόγο για την αξιοπιστία που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί. Και θύμισε ότι ο κύριος Τσίπρας έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, μιλούσε για τη συσάχθεια, για τα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών και ότι είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν σχεδόν τσάμπα από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε funds. Οπότε για μια ακόμη φορά θίγει το θέμα της αξιοπιστίας και ζητά από τον ελληνικό λαό να στηρίξει το κόμμα του, να στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ για να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
1: Πριν να σας
5: και μάλιστα έχει πει και μια ακόμα τάκα ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό το διάστημα χαρακτηρίζουν ένα προσωποκεντρικό κόμμα, το κόμμα Τσίπρα, που δεν έχει στελέχη, που δεν έχει πρόγραμμα. Και είπε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι Ανδρουλάκης and Friends, όπως έχει εξελιχθεί και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Λέει, εμείς το Πασόκ είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη και γι' αυτό εμπιστευτείτε μας.
1: Και μόλις τώρα, και βρισκόμαστε μάλλον μόλις στην αρχή όλου αυτού του πράγματος. Θα σε ρωτήσω γιατί προγραμματίζεται για σήμερα στην Κρήτη, αφού πρώτα ακούσουμε το γραμματέα του Πασόκ βγήκε στην εκπομπή τον Γιάννη Καντέλη και Αντώνη Ατζολέτου εδώ στο Sky 100,3 στις 10 το πρωί ο κύριος Βαρδακαστάνης και ασκώντας κριτική βέβαια στον κύριο Τσίπρα.
6: Ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτός θα είναι ο Δίας στο Μήτικα του Ολύμπου. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατευθυγμένο δίπολο.
1: Τώρα ας περάσουμε στο εορταστικό κομμάτι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε σήμερα.
5: Έχουν ξεκινήσει από χθες. Μάλιστα, μάλλον από τη Δευτέρα κιόλας υπάρχουν κλιμάκια με βουλευτές και στελέχη του Πασόκ που περιοδεύουν σε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Χθες όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε δείπνο στους προσκεκλημένους του, στο ψυχρό, που τελικά, όπως είπε και ο ίδιος έτσι χαριτολογώντας, το ψυχρό ήταν πολύ θερμό για το Πασόκ.
1: Και με καμία τσικουδιά
5: πολύ ωραία
1: είναι ακόμη περισσότερο θερμό.
5: Ήταν έτσι. Άνθρωποι που παρίστανται εκεί και συνδετημόνες μας περιγράφουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολύ χαλαρή διάθεση, με τα αστεία να παίρνουν και να δίνουν. Του χάρισαν έναν νερόμυλο, μάλιστα χαρακτηριστικό της περιοχής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει: ελάτε, παιδιά, να φυξήξουμε όλοι μαζί, να έρθει ο αέρας της αλλαγής, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά, εκτός από τσικουδιά, είχε και άφθονο απάκι το τραπέζι.
1: Περνάει ένα κλίμα ενός του όλων Πασόκ, του.
5: Ναι, ότι εμείς εδώ ενωμένοι το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε. Αυτό ήθελε να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πάμε όλοι μαζί να φέρουμε την αλλαγή. Και σηματοδοτεί γι' αυτό ο Πασόκ η σημερινή μέρα ένα μήνυμα εκκίνηση για τη νίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πασόκ. Θα τα δούμε όλα αυτά. 3η Σεπτέμβρη, πλατεία Ηρακλείου. Το ρώτησαν πολλές φορές. Γιατί στο Ηράκλειο, πρόεδρε? Είπε γιατί το Ηράκλειο μας τιμά. Και εμείς θέλουμε να τιμήσουμε το δημοκρατικό λαό. Να σου θυμίσω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά του Πασόκ στην Κρήτη. Και ο στόχος του είναι βέβαια να γίνει καταπράσινο το νησί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη και για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το Πασόκ για απόψε στην Κρήτη. Και θα πάμε τώρα στο οικονομικό σκέλος. Από την πολιτική περνάμε στην οικονομία με τον Νίκο Φιλιππίδη όπως πάντοτε, αλλά θα ήθελα εισαγωγή στον Νίκο Φιλιππίδη. Αλέξης Τσίπρας, πατριωτική εισφορά.
7: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
1: Ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Όπως ξέρεις Νίκο, δεν αποφεύγω εγώ να σε μπλέκω στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για το τεχνικό κομμάτι μόνο μπορούμε να πούμε κάτι? Δηλαδή είναι χρήματα που μπορούν να φέρουν έσοδα στο κράτος, αυτά που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας?
4: Κοίτα, αν καταλαβαίνω καλά, το πρόγραμμά του, δεν ανέφερε ο ίδιος ποσό, αλλά υπήρχε μια διαρροή από την Ελλάδα, ήταν για 2 δισεκατομμύρια, 1.950 έσοδα.
1: Από αυτό το πατριωτικό.
4: Όχι.
1: Α, συνολικά.
4: Ναι. Αυτά που παρουσίασε ήταν δύο πηγές εσόδων. Ήταν η πατριωτική εισφορά, 1%, το οποίο το ακούσαμε πώς το είπε, δεν μπήκε σε πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα. Ναι. Αλλά προφανώς είναι ένας φόρος στους πλουσίους, είναι ένα μέτρο το οποίο πολλές χώρες το σκέφτονται, κάποιες που το δοκίμασαν απέτυχε ποταμόδος, κάποιες άλλες το πλήρωσαν με αποχώρηση κεφαλαίων και φυγή επενδύσεων. Το δεύτερο μέτρο που μου φαίνεται πιο προσωποφόρο και πιο εύκολο θα έλεγα στην εφαρμογή, φτάνει να υπάρχουν εταιρείες και εργοφόρες, είναι η ιστορία των μερισμάτων, όπου ανέφερε ότι σκέφτεται να επαναφέρει μια προοδευτική κλίμακα φορολόγηση των μερισμάτων. Θα θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο φόρος των μερισμάτων, δηλαδή το κέρδος για να γίνει στην ουσία έσοδο για τον επιχειρηματία, πρέπει να πληρώσει ένα φόρο 5%. Yeah. Έχει κατέβει από 15% που ήταν, ο ίδιος το έχει μειώσει στο 10%, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα λέει ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση, δηλαδή θα ξεκινάει από 5% προφανώς, χωρίς να πει ο ίδιος ποια θα είναι αυτή η κλιμάκωση, για τα χαμηλά, για τις μικρές επιχειρήσεις, για τα μικρά κέρδη, και θα ανεβαίνει ανάλογα με το ύψος του κέρδους. Αυτό φαίνεται πιο προσωποφόρο, αλλά φαίνεται και μια εξαιρετικά δυσμενής αλλαγή και μεταχείριση για κάθε επιχείρηση στη χώρα. Και έχουμε πολλές επιχειρήσεις στη χώρα, μικρές, μεσαίες. Έχουμε επαγγέλματα που κρύβονται πίσω από επιχειρήσεις, για παράδειγμα ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ανακοίνωσε και θετικά μέτρα πολλά για αυτούς, δηλαδή μηδενισμό της προκαταβολής για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατάργηση πολλών τελών.
1: Νίκο, ήθελα, αν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε εξαγγελίες Τσίπρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία στο χώρο της ενέργειας, για τις τιμές ενέργειας. Θέλω λιγάκι να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ασμάτογλου. Καταρχάς, πριν από λίγο είδα την τιμή του Brent. Εσύ μας έχεις μάθει να τα παρακολουθούμε αυτά. Ναι. Είδα την τιμή του Brent να πλησιάζει πάλι τα $100, είναι κοντά στα 97, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Ασμάτογλου μίλησε στο Άξιον από τους βενζινοπόλες, αλλά θα ήθελα να προσέξεις και τον επόμενο κύριο. Πρώτα μιλάει ο Ασμάτογλου από τους βενζινοπόλες. Αμέσως μετά μιλάει ο κύριος Καλομύρης από την Ομοσπονδία των Φορτηγών, των Αυτοκινητιστών. Ήταν στο Άξιον 24. Άκου λιγάκι αυτά τα δύο ηχητικά.
8: Μέχρι τέλος της εβδομάδας το πετρέλαιο κίνησης έχει μια αύξηση της τάξης των 20 λεπτών και η αμόλυτη βενζίνη στα 10 λεπτά, που σημαίνει ότι για δεύτερη φορά έρχεται να ροκανιστεί αυτή η επιδότηση. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης που ήταν 1,91 θα πάει 2,10 μέχρι τέλος της εβδομάδας.
9: Η αύξηση που έχουν βάλει οι αυτοκινητιστές από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα κυμαίνεται από 5, 8, 10%. Αν βάλετε ένα φορτίο με 22 τόνους εμπορεύματα που έρχονται στη λαχαναγορά, το κόστος δεν είναι πάνω από 0,045 το κιλό. Άρα όλη αυτή η αύξηση δεν δικαιολογείται μόνο από το πετρέλαιο κίνησης.
1: Βγαίνουν οι βενζινοπόλες και λένε αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς στο ταμπλό. Ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων. Βγαίνουν οι οδηγοί των φορτηγών και λένε μάλιστα, έχουν αυξηθεί τα πετρέλαια και εμείς πληρώνουμε παραπάνω. Αλλά μη μας λένε κιόλας ότι οι αυξήσεις σε προϊόντα πρέπει να αποδοθούν όλες στο πετρέλαιο και στα μεταφορικά. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
4: Γι' αυτό και δεν έχουν υπάρξει σημαντικές. Δηλαδή στις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, επειδή για να δικαιολογηθούν κάποιες αυξήσεις στους τομείς που υπάρχουν, αμέσως ξέρεις, είναι το ότι αυξήθηκαν.
4: Επικαλούνται. Κυρίως στις υπηρεσίες συμβαίνει αυτό. Ακόμα χειρότερο είναι ότι συμβαίνει στις υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες πράγματι υπάρχουν αυξήσεις και σημαντικές, οι οποίες τροφοδοτούνται βέβαια και από τη ζήτηση που υπάρχει, την αυξημένη. Ναι. Και βρίσκουν και με πρόστιμα ή επικαλούνται πραγματικό ή όπως το κρίνει ο καθένας το θέμα της ακρίβειας, που είναι άλλο κομμάτι από τον πληθωρισμό και αν έχουν γίνει αυξήσεις φέτος ή τα προηγούμενα χρόνια, προχωρούν και αυτές οι ανατιμήσεις με πρόσχημα και αναφορά ακριβώς στο μεταφορικό κόστος. Δεν το συζητάμε. Το μεταφορικό κόστος, αν περάσει στην οικονομία, θα το καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι,
4: δεν
1: ναι.
4: το έχουμε καταλάβει γιατί δεν έχει περάσει ναι, ακόμα.
1: Σωστά.
4: Υψηλό μεταφορικό κόστος.
1: Για να δώσουμε και μία εικόνα στους ακροατές τώρα, πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά το ταμπλό στα βενζινάδικα?
4: Πρώτα απ' όλα, αυτό που παρατηρείτε ως τάση είναι να τσιμπάει παραπάνω στις τελευταίες μέρες η αμόλυβδη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μέσα επίπεδα πάνω από τα 2,05, σε μέσα επίπεδα. Πλέον στην Αθήνα τα περισσότερα βενζινάδικα έχουν 2,10, 2,09, βλέπουμε τέτοιες τιμές. Και υπάρχει μια μικρή σταθεροποίηση λίγο πιο κάτω, κοντά στο 2 ευρώ, 2,01, σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Για τις επόμενες ημέρες αναμένεται μεγάλη αύξηση σε όλα. Και στα δύο είδη καυσίμων και στο υγραέριο ακόμα. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρόβλεψη που υπάρχει για Παρασκευή και Σάββατο. Από Δευτέρα βλέπουμε. Νομίζω ότι έχουν ανέβει και οι τιμές στα πετρέλαια της Μεσογείου, στα δηλισμένα πετρέλαια για καύσιμο της Μεσογείου, και έχουν ανέβει σημαντικά. Έχουν ανέβει σημαντικότερα ενδεχομένως και από το Brent, το οποίο, όπως είπες και εσύ, φλερτάρει με τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και από εκεί δημιουργείται μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις εχώριες τιμές, και θα το δούμε αυτό να γίνεται ακόμα πιο έντονο τις επόμενες μέρες.
1: Με αυτές τις ελπιδοφόρες ειδήσεις για την πορεία των τιμών στα καύσιμα, ας ολοκληρώσουμε σήμερα. Νίκο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σας, Πύρο.
1: Καλή συνέχεια, διαφημίσεις, και αμέσως μετά επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
14: Γνωρίζετε

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Και επιστρέφουμε όπως σας είχαμε προαναγγείλει με Μανώλη Κωστίδη. Αυτή τη φορά μας τιμά με την παρουσία του στο στούντιο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Λέγαμε και χθες

0: Ακούγόμαστε από το ΚΑΣ, απέναντι του Καστελόριζο, και ότι θυμηθείτε την ιστορία, τι έχουμε κάνει, δηλαδή μην κάνετε λάθη, ναι. Μην εξοπλίζετε τα νησιά, μην στρατιωτικοποιείτε τα νησιά. Εδώ υπάρχει ζήτημα, εδώ είναι ουσιαστικά είναι μια προειδοποίηση προς την Αθήνα, αλλά και μια εντολή προς επιτελεία.
1: Πριν μπει στην ανάλυση σου, άκουσα και την άποψη ότι ίσως το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
0: Μην μου το πείτε αυτό, εγώ αυτό δεν το ακούω. Ο Ερντογάν δεν έχει καμία ανάγκη εσωτερική κατανάλωση. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι πάντο δύναμος. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι είτε έχουν εξαφανιστεί είτε είναι στη φυλακή. Σήμερα, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε μια έρευνα, εισαγγελική έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Αχμέντ Νταβούτογλου, επειδή είχε πει ότι πλούτησε ο Ερντογάν κτλ. Δηλαδή, όλοι έχουν κάτι στο βάρος. Ο Ερντογάν σε επόμενες εκλογές θα βγει με 60%. Ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, άρα υπάρχει εδώ ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, έστω διαβάζουν, η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και τα όπλα που θα εγκατασταθούν στα νησιά.
1: Εσύ, από ό,τι σε διαβάζω κάθε φορά, διαβάζω την αρθρογραφία σου για τις αναλύσεις σου στην Καθημερινή και στην τηλεόραση στις αναλύσεις και στο ραδιόφωνο. Με όλα που βάζεις και απλώνεις στο τραπέζι για τις κινήσεις της Τουρκίας, κάπου σε μία άκρη ή πολλές φορές και στο κέντρο βάζεις τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Ότι αυτή η σχέση είναι κάτι που επηρεάζει και τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο.
0: Η Τουρκία με τα σημερινά δεδομένα θα σας το πω έτσι, αυτή η λογική επικρατεί, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν θα επιτρέψει, αυτό που έχω στο μυαλό, αυτό είπε ο Ερντογάν χτες. Δεν θα επιτρέψει η Τουρκία να εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα σε περιοχές που είναι κοντά στην Τουρκία. Αυτό έχει στο μυαλό στην Τουρκία. Και γι' αυτό είπε ο Ερντογάν, δεν αντιδρούμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε. Το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο. Τώρα, σε αυτούς τους 35 μήνες που θα μεσολαβήσουν, σιγά σιγά θα έρχονται τα οπλικά συστήματα. Το τι μπορεί να γίνει διπλωματικά.
1: Αυτό που είπες, το ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, τι μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο κινήσεων ή πρωτοβουλειών από την άλλη πλευρά.
0: Μπορεί να είναι και διπλωματικές και στρατιωτικές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο καλώδιο, με την Κάσο, τι είχε γίνει. Στην Κάσο επιχείρησε κάτι να γίνει, μετά εμποδίστηκε από μια φρεγάτα. Από πέντε, αν θυμάμαι. Θέλω να πω, ο στόχος είναι να μην επιτρέψει η Τουρκία, να μην γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα έχουν μια θεωρία περικύκλωσης της Τουρκίας και ότι αυτά τα υπερόπλα του Ισραήλ, γιατί είναι υπερόπλα.
1: Αυτό είναι σωστό. Είναι, πώς να το πω, δηλαδή στις δημόσιες συζητήσεις της Τουρκίας το σενάριο ότι θα εμπλακούν σε πόλεμο με το Ισραήλ είναι σοβαρό, δηλαδή μπαίνει σοβαρά στη συζήτηση.
0: Στις πολιτικές αναλύσεις, ναι. Η τουρκική ηγεσία πάντως δεν έχει τέτοιο σκοπό. Όμως δεν θα ήθελαν το Ισραήλ κοντά τους. Δηλαδή, αυτό που έγινε στη Συρία στα 70 χιλιόμετρα που βομβάρδισαν οι Ισραηλοί. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο από κάποιο ελληνικό νησί, να φύγει κάτι και να χτυπήσει. Δηλαδή, αργότερα, όχι τώρα.
1: Και δεν χρειάζεται να φύγει, γιατί αυτά τα υπερόπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ διαθέτουν ραντάρ τα οποία μπορούν, νομίζω, να.
0: Οι Τούρκοι αναλυτές χθες το βράδυ έλεγαν ότι. Οι ίδιοι τα λένε, στο CNN Turk, έλεγαν ότι τα υπερόπλα αυτά μπορούν να εμποδίσουν οτιδήποτε εκτοξευθεί από την Τουρκία. Drones, απογειωθεί,
1: ναι.
0: Βαλιστικός πύραυλος, αεροσκάφος σε βάθος πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων. Σκεφτείτε τώρα πώς βλέπει ο Ερντογάν και το επιτελείο του ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στη Χίο ή στη Σάμο και να έχει αυτές τις δυνατότητες.
1: Μπορεί να βγάζει αυτές οι κινήσεις, μπορούμε να τις αποδώσουμε και σε έναν εκνευρισμό, επειδή βλέπει ότι δεν προχωράει και η ιστορία με τα F-35 και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι. Γιατί η Τουρκία έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το βλέπουν κυρίως στην αεροπορία. Η Τουρκία σήμερα θα διέθετε 100 F-35. Σήμερα, το 2026-27.
1: Συμπαραγωγός,
0: θα έχει 100. Δεν έχει κανένα. Περιμένει, μιλάει με τον Πούτιν, μιλάει με τον Τραμπ. Θα δούμε. Κάποια στιγμή μπορεί να τα πάει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και έχει μια Ελλάδα, μια μικρή Ελλάδα. Σας το λέω πόσο είναι και πολλές φορές αναλύσεις τους. 10 εκατομμυρίων, μικρή χώρα, με μικρό στρατό. και έχει πει και παίρνει 20F-35, 24 Rafale, 80F-16, φρεγάτες, 8 φρεγάτες ανανεώνονται ή έρχονται καινούριες.
1: Και τώρα έρχονται,
0: Οι Ισραηλινοί. Εδώ το Ισραήλ είναι η κόκκινη γραμμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι νατοϊκές χώρες, εξοπλίζονται. Το Ισραήλ με τις δυνατότητες που έχει είναι κόκκινη γραμμή για την Τουρκία.
1: Άρα γι' αυτό εσύ το επισημαίνεις πάντοτε στις αναλύσεις σου, το θέμα το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του.
1: Τώρα να σε ρωτήσω για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα. Όχι, θέλω να πω, τρέχει και ένα νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Α, και αυτά, εκεί έχουμε ζητήματα. Τώρα, δηλαδή, είδατε, μας ευνηδιαστήκαμε
1: τον Αύγουστο. Κατά το Κασελόριζο, εκεί στο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε, έχει βγάλει ένα ερευνητικό.
0: Τον Αύγουστο ανακοίνωσαν τον θαλάσσιο πάρκο. Τώρα πια αλλάζουν οι κανόνες εμπλοκής και σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, θα είναι πιο ευνηδιαστικά τα πράγματα. Γιατί όταν μιλάει ο Ερντογάν, μετά από κάτω οι επιτελείς προσπαθούν να ικανοποιήσουν απόλυτα τον Ερντογάν.
1: Τι γράμμη. Γραμμιτζίδες. Υπάρχουν κατά την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, την αντίληψή σου, υπάρχουν ακόμα

0: Και είναι άλλο θέμα για μένα. Άλλο η διπλωματία και άλλο οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Ωραία. Να σου το πω αλλιώς, για μήπως το πιάσουμε από την άλλη. Ο Καλίν πάντως είναι ένα πρόσωπο.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι κλασικός πράκτορας που λέμε. Είναι ο άνθρωπος, ήταν για πολλά χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και είναι ουσιαστικά μαζί με τον Φιντάν και τον Ερντογάν κυβερνούν την Τουρκία.

0: Μπορεί να μιλήσει με τον Καρίν όλα τα θέματα.
1: Έχει μια ατζέντα ανοιχτή εντελώ. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα
0: με το
1: πολύ.
0: Τι μιλήσαν εδώ, και, δεν το ξέρω.
1: Και...
0: Αν το ήξερα, θα σα το έλεγα.
1: Και χάρηκα πολύ που είσαι εδώ στο στούντιο σήμερα μαζί.
0: Εγώ χάρηκα πολύ.
1: Ο Μανώλη Κωστίδη, εδώ στο στούντιο. Μπορέσαμε και είπαμε δύο πράγματα παραπάνω. Όχι πω δεν μπορούμε και με τι τηλεφωνικέ επικοινωνίε που είχαμε, αλλά εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία του εδώ. Ναι, να ακούσουμε και τον κύριο Φίλη. Ο κύριο Φίλη, ο κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, το πρωί ήταν μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και έκαναν όλες αυτές τις ανάλυσεις. Νομίζω ότι αξίζει έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Το αφήγημα το οποίο χτίζεται τώρα λέει ότι η Τουρκία είναι περισσότερο σε άμυνα παρά σε επίθεση, ότι δηλαδή είναι μια χώρα σταθεροποιητή στην περιοχή. Εμάς μας εμφανίζουν ως μια χώρα η οποία προσπαθεί και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Αυτό το αφήγημα χτίζει κάτι. Και τι χτίζει? Την πιθανότητα, όχι απαραίτητος μιας κρίσης ή ενός θερμού επεισοδίου, μπορεί και αυτό να συμβεί, αλλά πάντως να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ο υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Και ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής το πρωί στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Είναι μια ιστορία την οποία προβάλλει η Τουρκία, θέλοντας να πει, το είπε και μέσος και ο Τούρκος πρόεδρος χθες, το Καστελόριζο είναι λάθος σε εκείνο το σημείο. Εάν δούμε το Καστελόριζο αποκομμένο από τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, πράγματι, δεν υπάρχει κάτι άλλο κοντά. Στην πραγματικότητα όμως στην περιοχή έχουμε τις υφαλοκρηπίδες, τις επίρρειες των νησιών της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου, επί της υφαλοκρηπίδας.
1: Τώρα θα πάμε στον ανταποκριτή μας στη Βρετανία, το Γιάννη Χανιωτάκη, γιατί έχουμε κινήσεις από ευρωπαϊκές χώρες, μάλλον από ευρωπαϊκή έως τώρα, μπορεί να ακολουθήσουν άλλες, που μεταφέρουν το χρυσό τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η αυξανόμενη λοιπόν γεωπολιτική αστάθεια οδήγησε την Ολλανδία στο να αναθεωρήσει τη στρατηγική της με την κεντρική τράπεζα της χώρας να προχωρά στην μεταφορά 86 τόνων χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στο Λονδίνο. Η αγορά της Βρετανικής πρωτεύουσας θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγές, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας να αξιοποιήσει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό εφόσον παραστεί ανάγκη. Να σας πω ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος εξήγησε ότι παραμένει ως βασική αρχή η χώρα να μην χρειαστεί ποτέ να καταφύγει σε αυτά τα αποθέματα. Είναι όμως επιβεβλημένη, όπως είπε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας. Mm-hmm. Και έτσι το μερίδιο του Ολλανδικού χρυσού που αποθηκεύεται πλέον εδώ στη Βρετανική πρωτεύουσα έχει αυξηθεί από το 18,1 στο 32,1%. Και να σας πω τέλος, Σπύρο, ότι η υλοποίηση αυτής της μεταφοράς βασίστηκε σε μια συνδυαστική μέθοδο, εν μέρη μέσω χρηματιστηριακών πράξεων αγοράς και πώλησης και εν μέρη μέσω φυσικής μεταφοράς του χρυσού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ενδιαφέρουσα κίνηση αυτή από την Ολλανδία, να δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Προς το παρόν εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Προκάλεσε μεγάλη αίσθηση χθες το ρεπορτάζ της Ελένης Παρασκευοπούλου, που δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτά τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και κυρίως την προστασία μας από απάτες. Προκάλεσε λοιπόν μεγάλη αίσθηση μια ιστορία που μας είπε η Ελένη για ένα βίντεο, κατασκεύασμα, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εμφάνιζε το Ρονάλντο, το γνωστό Ρονάλντο, το ποδοσφαιριστή, να μιλάει ελληνικά και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να προσπαθεί να ψήσει ένα υποψήφιο θύμα του για να το αποσπάσει χρήματα. Καταρχάς, ναι, θα ακούσετε τώρα ένα απόσπασμα από αυτό το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόσωπο είναι ο Ρονάλντο. Και η φωνή στα ελληνικά να λέει:
5: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
1: Εντάξει ο Ρονάλντο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που είτε σε κατάσταση αδυναμίας, είτε σε απόγνωση. Αυτό που εσείς μπορεί να θεωρείτε έως και αστείο δεν είναι καθόλου, γιατί μπορεί να έζησαν ένα δράμα με αυτό το εντάξει αυτοί οι άνθρωποι. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
6: Η τροποποίηση της νομοθεσίας θα βοηθήσει, πιστεύω, έτσι, στην αποτροπή αυτής της κατάστασης που διαμορφώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχω επαναλάβει πολλές φορές και έχω γίνει κουραστική ότι η Δυτική Ελλάδα βάλεται πραγματικά από όλα αυτά τα περιστατικά. Είδαμε τώρα την περίπτωση με το Ρονάλντο, με ένα βίντεο κατασκευασμένο μέσω της τεχνικής νοημοσύνης ξεκάθαρα. Κάτι να φερενιοποιήσει αυτή τη γυναίκα, να δώσει κάποια χρήματα, γιατί ήδη είχε ζητήσει βοήθεια. Πίστεψε λοιπόν ότι 1,5 μήνα μιλούσε με τον Ρονάλντο και θα έπαιρνε από τον διάσημο ποδοσφαιριστή αυτή την βοήθεια. Έρχομαι όμως και στις σημερινές περιπτώσεις. Ναι. Γιατί όπως είπαμε δεν σταματάνε, δυστυχώς, η άλλη μία ακόμη περίπτωση με μία γυναίκα όπου της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι είναι λογιστές, θα κάνουν καταγραφή όλων των πολύτιμων αντικειμένων της, αλλά και αν είχε κάποια χρήματα θα πρέπει να τα βάλει σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω. Η γυναίκα δυστυχώς πίστηκε, δεν ξέρω τι να πω, και έβαλε εκεί κοσμήματα τα οποία αγγίζουν τις 2.000 ευρώ. Θα σας πω όμως και στο θέρμα του Λακαρδανίας, όπου εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί εμφανίζεται κάποιος, παίρνει τηλέφωνο την ηλικιωμένη, της λέει ότι είναι λογιστής, θα προχωρήσει στη ασφάλιση της οικίας από φωτιές και πλημμύρες, και κάπως έτσι ηλικιωμένη δίνει περίπου 18.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο ίδιος δράστης φέρεται να έχει τηλεφωνήσει και λίγο αργότερα σε άλλον κάτοικο ηλικιωμένο στην περιοχή του Θέρμου, τον οποίο επίσης προσπαθεί να τον εξαπαντήσει, όμως δεν τα καταφέρνει. Και κάπου εκεί οι αστυνομικοί καταφέρνουν και περνάνε χειροπέδες σε έναν 26χρονο ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Έχουμε λοιπόν μία σύλληψη, ωστόσο έχουμε και την καταγραφή νέων περιστατικών, κάτι το οποίο όπως ανέφερες να προβληματίζει.
1: Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, όσο τουλάχιστον βρίσκουν ανθρώπους σε αδυναμία, σε σύγχυση, δεν ξέρω και εγώ τι, αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται. Αλλά και εμείς πρέπει να το συνεχίσουμε, Ελένη, γιατί έστω και ένας, να πέσουμε στην περίπτωση που ένας ακούσει μία μέθοδο που χρησιμοποιούν και ο άνθρωπος να γλιτώσει από αυτούς τους απατεώνες, καλό κάνουμε. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
6: Για τη σημερινό, την φωτιά και την πλημμύρα.
1: Σε ευχαριστώ. Και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί είχαμε νεότερα εξελίξεις σε σχέση με τα συστήματα τηλεειδοποίησης, την εγκατάσταση της τηλεειδοποίησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τέθηκε στην ολότητά του, νομίζω, σε εφαρμογή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Η πρώτη αμαξοστοιχεία έφτασε χθες στην Λάρισα και συνέχισε για Θεσσαλονίκη. Σήμερα εμείς καταγράψαμε το Intercity 50. Το Intercity 50 ξεκίνησε από τις 7 η ώρα από το σταθμό Λαρίστα, από εσάς δηλαδή, και έφτασε στη Λάρισα, και μάλιστα μπήκε και σε ανάποδη γραμμή. Θέλω να θυμίσω τι συνέβη με το δυστύχημα στα Τέμπη. Μπήκε λοιπόν σε ανάποδη γραμμή μετά το Δομοκό, γιατί πριν το Δομοκό είχαμε έργα, και βγήκε μετά το Παλαιοφάρσαλο στην κανονική γραμμή. Όλα αυτά ήταν αποτυπωμένα στην ουσία στον χάρτη τηλεδιοίκησης, στο σύστημα τηλεδιοίκησης του σταθμού της Λάρισας, ο οποίος λειτουργεί για το βασικό δίκτυο βλέποντας 180 χιλιόμετρα απόσταση, δηλαδή από το Παλαιοφάρσαλο μέχρι και το πλατή Μαθίας, και βλέπει και άλλα 80 χιλιόμετρα δευτερεύοντος δικτύου από την περιοχή της Καρδίτσας και της Καλαμπάκας. Έτσι λοιπόν βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το ίδιο το τρένο. Και επίσης μπορούν πολύ εύκολα οι χειριστές αυτού του συστήματος να το σταματήσουν ανάβοντας κόκκινο φωτόσημο. Τώρα τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και έχει αξία να το δούμε, γιατί πλέον ο σιδηρόδρομος θα μπει σε μια σύγχρονη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί θα ενεργοποιηθεί το ETCS στις αμαξοστοιχίες. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα το οποίο με κουμπί ενεργοποιείται μέσα στην αυτοκινητά μάξα. Και εκεί λοιπόν, ακόμα και αν ο ίδιος ο μηχανοδηγός δεν δει το κόκκινο φωτόσημο, φρενάρει η ίδια η αμαξοστοιχεία βλέποντας το κόκκινο φωτόσημο.
1: Εμποδίζει ακόμη και
7: προτάσεις.
1: Το λάθος του.
7: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
7: Και το πολύ σημαντικό είναι τους επόμενους μήνες βλέπουμε σίγουρα να ολοκληρώνονται τα έργα που σας έλεγα και είτε από την άλλη γραμμή η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία. Άρα λοιπόν παραδίδονται δύο γραμμές, μπαίνουν περισσότερες αμαξοστοιχείες και μπαίνοντας και το ETCS που είναι ήδη εγκατεστημένο, θα μπορέσουμε σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρώπης να κινούνται τα τρένα με 200 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερες ταχύτητες.
7: Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι πάμε σε μια κοντινή, σύγχρονη ευρωπαϊκή εποχή.
1: Σε ευχαριστώ, Πάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς για την τηλεδιοίκηση και την εγκατάσταση όλων των συστημάτων. Η Σοφία Καλαβρούνη στο στούντιο για να δούμε ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσα από καταγγελίες πολιτών για τη Ρόδο. Αφορά παραλίες και αφαιρεσίες. Καλώς τη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Για ακόμα μία φορά παρατηρούμε παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε γυαλό και παραλία. Αυτή τη φορά, όπως είπες και εσύ, πρόκειται για παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων στη Ρόδο, όπως καταγγέλει το δίκτυο Ομπρέλα, που είναι υπεύθυνο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκια καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας και beach bar στον Αιγιαλό, χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην παραλία Αγίου Παύλου στη Λίνδο, η επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας, χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση.

0: Αφορά επιχείρηση στο νησί της Ρόδου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Συναγερμός στη Γερμανία μετά τον Μπαρ.

0: περιστατικά με απόπειρες δόλιο φθοράς τόσο σε δίκτυα όσο και σε επιχειρήσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες τη νύχτα στο Μόναχο για τη ρήψη εμπριστικών μηχανισμών εναντίον μιας αμυντικής βιομηχανίας. Για ρεαλιστική απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η βασική ευθύνη προστασίας ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες για τις εγκαταστάσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη στιγμή πάντως που η μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται. Στο μεταξύ, σημάδια ανάφλεξης έρχονται από όλα τα σημεία κρίσης, σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Η κυβέρνηση της Μόσχας θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Είναι η ανακοίνωση της Ρωσίας στο ανακοινωθέν κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όπως δήλωσε ο Υπουργός στο πρακτορείο Interfax από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού ως απάντηση στην ανακάλυψη ενός εκρηκτικού σε ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο, ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
2: Χαίρετε. Σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη στην ιστορία του. Ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο Τριφύλι, θα αγωνιστεί ξανά με τα πράσινα μετά από μια χρονιά που αγωνίστηκε στην Τζιρόνα και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους του ισπανικού πρωταθλήματος. Ένας παίκτης ο οποίος λατρεύτηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον μόλις έναν χρόνο που αγωνίστηκε με τα πράσινα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε τα πάντα για να τον αποκτήσει. Το κατάφερε με ένα υπέρογκο ποσό που έδωσε στην Τζιρόνα αλλά και στον παίκτη. Και ο Ουνάι, έτσι ενισχύει, είναι το σημείο αναφοράς πλέον της ομάδας του Παναθηναϊκού για την σεζόν που έρχεται και για την ομάδα του Νίστρου που ενισχύει σημαντικά. Ο Μαροκινός θα είναι απόψε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου στις 9 στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Όταν λες θα είναι,
2: όχι, δεν θα αγωνιστεί, θα είναι στο γήπεδο να παρακολουθήσει το παιχνίδι της νέας
1: οπότε
2: ομάδας.
1: Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και όσοι πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο να το
2: ακριβώς
1: δουν, μπορεί ως τον αγωνιστικό χώρο, αλλά τουλάχιστον.
2: Παναθηναϊκός νίκη Βόλου στις 9 απευθείας από τον Sky για την πρώτη αγωνιστική του League Face του Κυπέλου. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Και για τον Τιάγκο Νους, τον οποίο απέκτησε από τον Όφη, θα μείνει ο παίκτης δανεικός μέχρι τον Γενάρη στους Κρητικούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM Stereo.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
18: Bella FM

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
6: Πέλα FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ραδιοπέλα.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
5: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2 3 82 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
9: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
2: Πέλα FM

θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

0: Η ώρα είναι 8. Ράδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Radio Pella, στους 103,3 FM Stereo.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Bella FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Hela FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις